0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: καταλαβαίνω ότι θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
1: Εντυπωσιακός.
0: Με κοίταζαν σαν ούφο.
1: Μορφωμένος.
0: Hello, how from here, morning, morning.
1: Σοβαρός.
0: Γεια σας.
2: Μιαου.
1: Ευδιάθετος.
0: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
1: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
0: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
2: Αφού με βόλαξε ο κύριος Κωνσταντίνος Παράμασος, δεν θα πει διαβάσωνα.
0: Τι?
1: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Υπάρχει ένα φοβερό βίντεο στο κυκλοφορεί στα social που δείχνει τον Γιαμάλ αφού έχει λήξει το μάτς να προσεύχεται στον Αλλάχ γονατιστός. Κλασικά όπως προσεύχονται οι μουσουλμάνοι ρε παιδί μου. Και από πίσω να πέφτει ξύλο μεταξύ των Ισπανών και των Αργεντίνων. Είναι πάρα πολύ αστείο στιγμιότυπο. Η οποία Αργεντίνη τώρα είναι και λίγο γελή. Θέλω να πω, έλα ρε φίλε, έχασες. Δηλαδή έπαιξες χειρότερα. Έχασες τώρα, τι πλακώνεσαι. Δηλαδή, έλεος ας πούμε. Έχεις πάει τόσους τελικούς, φτάνει. Τι θες και εσύ. Και που έφτασε στον τελικό, δηλαδή, οκ. Okay. Καημένοι Άγγλοι φέτος, εγώ τους λυπήθηκε η ψυχή μου. Εν πάση περιπτώσει. Άξια Ισπανία. Και πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι αναγκάστηκε ο Τραμπ να τους δώσει το βραβείο, γιατί ο Τραμπ έλεγε ότι οι Ισπανοί είναι It's a terrible, terrible country. Terrible country. It's the worst country in the world. Η χειρότερη χώρα, αυτή η χώρα. Δεν ξέρω, ο Σάντσες δεν ήταν εκεί. Η αλήθεια είναι ότι παιδιά μου ήταν τόσο κομμάτια. Είχε πάει μία η ώρα. Λέω εντάξει, δεν περιμένω και την απονομή. Τώρα είδα το μάτς, είδα το. Και τέλος. Καλημέρα από Βόλο, λέει. Ο Τραμπ ήταν πίσω από Αλεξίσφαιρη Τζαμαρία. Δροσιζόταν από τη Μελάνια το εγώ του και τον κλιματισμό. Καλά, από τη Μελάνια δεν δροσιζόταν, γιατί ως γνωστόν είναι, ναι, είναι παγωμένη η σχέση. Έχεις δίκιο από αυτή την άποψη μόνο. Αλλά τώρα θα αρχίσουν να βγαίνουν και διάφορα άλλα βίντεο από το Μουντιάλ για να δείτε έτσι που κυκλοφορούν, εν πάση περιπτώσει. Ένα από αυτό με το Γιαμάλ είναι φοβερό. Δηλαδή, ο άλλος προσεύχεται στη μέση του γηπέδου και άλλοι παίζουν ξύλο από πίσω.

είχε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ χθες στην Καθημερινή για τις υποθέσεις που φτάνουν στα δικαστήρια, τις αστείες υποθέσεις που φτάνουν στα δικαστήρια με διαμάχες γειτόνων. Που πλακώνονται οι γείτονες και πάνε στα δικαστήρια. Και έχει ένα ωραίο, ας πούμε, λέει εδώ πέρα. Περίπου 30 οικόσιτα τα πτηνά έστειλαν στα δικαστήρια μια ολόκληρη πολυκατοικία στην Πεύκη, αφού ένας εκ των ενίκων είχε στήσει το κοτέτσι του στην ταράτσα. Αμάρε, φίλε. Όπου έβγαινε η βεράντα του διαμέρισματός του. Είχε ρετήρια αυτός και είχε πάνω ταράτσα. Βεράντα μεγάλη. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, έλεγαν οι άλλοι. Τα κοκόρια λαλούν αυτά χαράματα. Οι κότες κακαρίζουν. Η δυσοσμία κατεβαίνει μέχρι τα διαμερίσματα, υποστήριξε στο δικαστήριο διαχειρίστρια της πολυκατοικίας με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος με το κοτέτσι να της απαντάει στεντορίως. Όταν έπαιρνε στα φρέσκα αυγά ήταν καλά όμως. Τα κοκόρια λαλούν. Αυτή είναι η φύση τους. Το δικαστήριο, ακούστε τώρα εδώ, προχώρησε λέει σε αυτοψία της ταράτσας, διαπιστώνοντας ότι αυτοί οι ήχοι συνιστούσαν πράγματι υπέρμετρη όχληση για τους ενίκους πολυκατοικίες. Δηλαδή, σκέψτε, το δικαστήριο έστειλε τώρα, δεν ξέρω πραγματογνώμονες, δεν ξέρω τι στέλνουν εκεί. Λένε, θα πάμε να δούμε το κοτέτσι. Ανέβηκαν στο ρετυρέ, το δικαστήριο, έτσι. Και πήγαν να δουν τι γίνεται για να ληφθεί απόφαση από το δικαστήριο. Πρέπει να πάει να δει άνθρωπος στο δικαστήριο, να δει αν κακαρίζουν οι κότες. Και πήγαν στο ρετυρέ και λέγανε, για να δούμε, κακαρίζουνε. Δεν ξέρω, μετρήσαν δεσιμπέλ, πώς κρίνεται αν κακαρίζουν οι κότες δυνατά. Με αποτέλεσμα να κάνει δεκτό το αίτημα ασφαλιστικών μέτρων για μετακίνηση των οικόσιτων πτηνών από το σημείο. Συγγνώμη τώρα, εδώ ο άλλος δεν είχε κατσίκια στην Σομπελόκη, που τώρα πρόσφατα δεν είχαμε δει ότι σε μια πολυκατοικία Σομπελόκη που άλλος κρατούσε κατσίκια και τα εκενώσαν τα κατσίκια και του κάνανε μήνυση, δεν ξέρω, του κάνανε αγωγή. Εδώ άλλος είχε κοτέτσι επάνω και πήγε το δικαστήριο για να δει αν κακαρίζουν οι κότες για να βγάλουν τα. Για να κριθεί αν πρέπει να φύγει το κοτέτσι από το ρετυρέ. Πάλι καλά όμως, έτσι, που απεφάνθη υπέρ των υπολείπων, γιατί σκέψου να έλεγε το δικαστήριο. Μπα, δεν είναι ενόχληση, μια χαρά είναι, δεν κακαρίζουνε. Σκέψου τώρα εσύ να θες να κοιμάσεις διακοπές και να έχεις από πάνω κόκορες και κότες να κακαρίζουν από τα ξημερώματα. Τρελαίνεσαι ή δεν τρελαίνεσαι μετά, πραγματικά, πες μου εσύ τώρα δηλαδή.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Βέβαια υπάρχουν και οι άνθρωποι που ανακουφίστηκαν με το τέλος του Μουντιάλ, με τη λήξη του Μουντιάλ, πέρα από τις αρκετές γυναίκες που βαρέθηκαν να βλέπουν μπάλα στο σπίτι ή να βλέπει ο άντρας τους ή ο σύντροφός τους, είναι σίγουρα και αυτοί οι sportcaster, διότι οι sportcaster που μετέδιδαν το φετινό Μουντιάλ είχαν συνεχώς τον εφιάλτη του να πρέπει να αναγνωρίσουν ανθρώπους της showbiz, δηλαδή έβλεπες, έδειχνε η κάμερα συνέχεια, γιατί η FIFA και γενικώς η μετάδοση στην Αμερική πόνταρε πάρα πολύ στην παρουσία star στο Μουντιάλ αυτό. Αυτό το Μουντιάλ είχε τους περισσότερους star από κάθε άλλο Μουντιάλ. Και έδειχνε, ας πούμε, στον τελικό έδειχνε, ξέρω, χτες τον Matt Damon με τη γυναίκα του. Έδειχνε, ξέρω εγώ, τον. Άλλες μέρες έδειχνε τον Brad Pitt, έδειχνε τον Timothy Chalamet, Timothée Chalamet, εν πάση περιπτώσει. Και όλους αυτούς δεν τους ξέρανε, ρε παιδί μου, εντάξει, έπρεπε να τους περάσουν από ένα φροντιστήριο. Και εν πάση περιπτώσει, όχι τους πολύ, ας πούμε, άπειρους, αλλά Σπυρόπουλος, έπρεπε να ξέρει, ρε παιδί μου, ότι ο Matt Damon είναι ο Matt Damon. Έβλεπες, δηλαδή, έδειχνε το πλάνο το Matt Damon, τίποτα οι speaker. Σαν να έδειχναν εμένα και σένα. Περνούσε κάνα λεπτό, λέγανε, είδαμε προηγουμένως και το Matt Damon. Τους λέγανε από το control, ο Matt Damon, πείτε κάτι, ρε. Ρε, το Matt Damon, ρε. Έλεγε ο άλλος, είχε τον Victor Wembanyama, αυτόν τον Γάλλο φορ του NBA, που είναι αθλητικός, δεν είναι ηθοποιός. Δηλαδή το Wembanyama τίποτα. Ο Wembanyama ήταν στις κερκίδες σαν να έδειχναν, ξέρω εγώ, οποιονδήποτε. Μετά από λίγο είδαμε και τον Wembanyama πριν από ένα λεπτό. Έλεγαν στον κοντρό.
2: Το Wembanyama.
1: Οπότε κάπως έτσι πήγε αυτό.

Τετάρτη. Οπότε τώρα ο γερογκρινιάρης μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Από εκεί πέρα, ό,τι γουστάρει ο κόσμος. Έχουμε καλοκαίρι και έχουν επηρεάσει. Έχει επηρεαστεί η ενδυματολογική μας παρουσία στη δουλειά. Εγώ γενικώς το καλοκαίρι, αν μου το επιτρέπει η εργασία μου, δεν ξαναβάζω μακρύ παντελόνι από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο. Δηλαδή και τώρα είμαι με βερμούδα. Και το λέω αυτό με αφορμή για να σας κάνω πάσα τώρα για να δούμε λίγο ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα από την Ιαπωνία, που λέει ότι έχουν αλλάξει τον ενδυματολογικό κώδικα στις εργασίες και πλέον οι Ιαπωνέζοι δεν πάνε ντυμένοι με γραβάτα και κοστούμι στη δουλειά, αλλά πάνε, λέει, με βερμούδα και κοντομάνικα μπλουζάκια. Αλλά προσέξτε τώρα εδώ. Αυτό δεν επιτρέπεται στις γυναίκες, που στον υπόλοιπο κόσμο οι γυναίκες κανονικά με μίνι, πάνε κανονικά βερμουδίτσα, ό,τι θέλουν. Οι γυναίκες, λέει, στην Ιαπωνία εξακολουθούν να πιέζονται να φορούν καλσόν ή μακριές φούστες. Τι να πεις, πόσο ανώμαλος λαός. Για πρώτη φορά, λέει, οι εργαζόμενοι της Μητροπολιτικής Κυβέρνησης, δημόσιοι υπάλληλοι δηλαδή στο Τόκιο, μπορούν να προσέρχονται στην εργασία τους φορώντας σόρτς. Καθώς οι διαδοχικοί καύσωνες και οι θερμοκρασίες ρεκόρ υποχρεώνουν τις αρχές να επανεξετάσουν ακόμη και τους πλέον ανθεκτικούς κοινωνικούς κανόνες. Μαζί με τα γυμνά γόνατα μπήκαν και νέες συζητήσεις. Λέει, πόσο κοντό μπορεί να είναι το επαγγελματικό σόρτς? Είναι υποχρεωτική η περιποίηση των ανδρικών ποδιών? Γιατί το ανδρικό πόδι έχει τρίχα, δεν είναι αυτό σαν το γυναικείο ωραίο. Βέβαια και αυτό με τρίχα μπορεί να είναι ωραίο, είναι γούστα αυτά, δεν θα πω. Και γιατί οι άνδρες, λέει, μπορούν να ελαφρύνουν την ενδυμασία τους, όταν πολλές γυναίκες εξακολουθούν να πιέζονται να φορούν καλσόν ή μακριές φούστες? Βέβαια τώρα μας ακούει κάποιος ο οποίος μπορεί να δουλεύει σε κάποια επιχείρηση ως ασφαλιστής ή ως πολιτής που να υποχρεούται να φοράει κοστούμι. Την καλημέρα μου στο Γιάννη που δουλεύει στην αντιπροσωπή αυτοκινήτων, που φοράει κοστούμι, σακάκι, πουκάμισο, μακρύ παντελόνι. Δεν μπορείς να πας σε αυτές τις δουλειές με βερμούδα. Οπότε, παιδιά, καλό κουράγιο σε όσους αναγκάζεται να δουλεύετε με τέτοιο ενδυματολογικό κώδικα. Εμείς οι υπόλοιποι είμαστε τυχεροί που δείχνουμε τριχούλα στον μπούτι μέχρι να μπει Οκτώβρης.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Γελάω γιατί διαβάζω εδώ πέρα, λέει ποζάρει ολόγυμνο στην εξοχή ο Αποστόλης Τότσικας. Έτσι χωρίς φίλτρο όπως γεννιόμαστε, έγραψε η Ρούλα Ρέβη. Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της εγχώρια showbiz, λέει ο Αποστόλης Τότσικας. Και η Ρούλα Ρέβη κατάφερε για μια ακόμη φορά να προκαλέσει αίσθηση. Χαμπάρι δεν πήραμε εμείς, δεν το διαβάζω. Η Ρούλα Ρέβη, λέει, δημοσιοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από ιδιαίτερα στιγμιότυπα του συζύγου της, έτσι για να σκάσουν οι υπόλοιπες. Στις λήψεις αυτές ο Τότσικας ποζάρει γυμνό στο φακό φορώντας αποκλειστικά τα γυαλιά ηλίου του. Οι φωτογράφους επέλεξαν να αποφύγει οποιαδήποτε υπερβολική σκηνοθεσία ή τεχνητή παρέμβαση, εστιάζοντας το φυσικό φως και την ανεπιτίδευτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Τι γράφουν και αυτοί οι άνθρωποι τώρα, οι web editors, όπως έμαθα ότι λέγονται. Η ίδια υποστήριξε με σθένος ότι η απόρριψη της εξωτερικής μας εμφάνισης δεν αποτελεί ένα έμφυτο συνέστημα με το οποίο γεννιέται ο άνθρωπος, αλλά μια αρνητική στάση που καλλιεργείται σταδιακά από το κοινωνικό περιβάλλον. Αχ, τώρα έβγαλε μια φωτογραφία εκεί τον άντρα της και γράφει όλο αυτό. Δεν γεννηθήκαμε, λέει, μισώντας το σώμα μας. Μας το έμαθαν. Κάθε καλοκαίρι εδώ και πολλά χρόνια επιμένω στο σώμα του, επειδή ξέρω πολύ καλά πόσο το αποδέχτηκε και το φροντίζει, έτσι χωρίς φίλτρο όπως γεννιόμαστε. Ναι, κυραρέ.

Μου, γιατί είναι ο Τότσικας και έχει το σώμα του. Δηλαδή γι' αυτό το αποδέχεται. Άμα ήμουν εγώ να πω φωτογραφία γυμνός, θα φεύγανε, θα τυφλώνονταν όλοι. Θα φεύγαν όλοι, θα έπεφτε το Instagram από τις αποχωρήσεις. Και εγώ αν ήμουν ο Τότσικας, μια χαρά θα βγαίνα γυμνός στο Instagram. Άσε μας, παρακαλώ, πρωί-πρωί.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Τα καλοκαίρια, ο φόβος στην Ελλάδα πάει, μην έχουμε καμιά πυρκαγιά, κανένα τέτοιο. Μέχρι στιγμής ήρεμα τα πράγματα και να πάνε έτσι, γιατί διανύσαμε περίπου το, όχι το περίπου, σίγουρα το μισό καλοκαίρι και λίγο παραπάνω. Και ευχόμαστε να είναι έτσι. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Ό,τι θέλετε μου στέλνετε. Ίσως δεκαετία του 90 λέει τα κάπως διαφορετική ποιότητα των τουριστών. Μπα. Δεν ήταν διαφορετική ποιότητα των τουριστών, ήταν διαφορετική η σύνθεση των τουριστών. Τότε είχαμε Αμερικάνους, είχαμε Άγγλους, είχαμε Γερμανούς, τώρα έχουμε και Άραβες, έχουμε και Τούρκους, έχουμε Ισραηλινούς. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Επίσης να ρωτήσω κάτι, απορία. Ο Λαγοκέφαλος εξαφανίστηκε ξαφνικά. Τι έγινε? Μας είχαν ζαλίσει το Ταμ Τιριρί τον Ιούνιο. Ο Λαγοκέφαλος και ο Λαγοκέφαλος και προσέξτε το Λαγοκέφαλο. Ο κόσμος έχει πάει στις θάλασσες, κάνει μπάνια μια χαρά, ούτε μια επίθεση Λαγοκέφαλο έχουμε δεχτεί. Τίποτα, ξαφνικά σαν να μην υπήρχε ποτέ. Μήπως δεν υπήρχε, λέω τώρα.

0: Διαφημίσεις. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Πού με πας χωρίς να μου λες?
3: Θα δεις, σε λίγο.
2: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
3: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
2: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
5: Galaxy 92.

0: παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα, καλημέρα, 7 και 2 στον Galaxy 92, είστε ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μέχρι τις 10 εδώ, πρωινή κακή συνήθεια, η αλήθεια είναι αυτή ότι μερικές κακές συνήθειες δεν κόβονται. Λοιπόν, τι γίνεται παιδιά, πώς θα πάμε με τον κάψωνα, έχουμε αρκουδίσιον, έχουμε, που λένε και κάτι χιουμορίστες που λένε για να κάνουν πλάκα, λένε αρκουδίσιον. Λοιπόν, μείνετε σε δροσερά μέρη. Τώρα, βέβαια, αν έχετε δουλειά, τι να σας πω εγώ. Τώρα, μην πάτε να δουλέψετε. Εδώ έγραφε ο άλλος, λέει, ήταν λέει σε ένα γιαπί και κάθονταν και τους κοιτούσαν κάτι ηλικιωμένοι. Κάτσε να δεις πως το έγραψε στο Twitter. Λέει ένας τύπος. Είμαι λέει στους 36 βαθμούς μέσα στον ήλιο και τη Μαρμαρόσκονη. Δουλεύουν πυρετοδός γύρω μου γεννήτριες, μπετονιέρες, κομπρεσέρ και πρέσες. Ένα κυριολεκτικό πανδαιμόνιο. Και έχεις κάτι αργόσχολο συνταξιούχος που κάθονται κυριολεκτικά μπροστά μας και πίνουν καφέ κοιτάζοντας τα έργα. Ανώμαλοι, τους γράφει. Και εγώ του γράφω ηρωνικά, αντί να βοηθήσουν, και μου απαντάει, σε τίποτα δεν μπορούν να βοηθήσουν. Μόνο να μην προκαλούν δυσφορία σε τέτοιες ώρες και συνθήκες των εργαζόμενων αρκεί. Ο άλλος τώρα, επειδή δουλεύει μέχρι τη ζέστη, του φταίνει ηλικιωμένη. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι άμα δουλεύεις μέχρι τη ζέστη, έχεις δικαιολογία να πεις οτιδήποτε. Ελπίζω να μην είστε μέσα σε αυτούς. Αν είστε όμως, καλό κουράγιο, παιδιά, σας τον απέραντο σεβασμό μας και λίγο τα αφεντικά λίγο να ερεμήσουν λιγάκι με τη δουλειά μέσα στον ήλιο. Εντάξει, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν τα πράγματα θα είναι ως εξής. Στην Αττική, έθριος ο καιρός. Έθριος, αυτό είχε να πει. Εδώ καίγεται το τόπο, έθριος. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με τάση ως 3 μποφόρ τοπικά. Η θερμοκρασία από 27 ως 38, όπως καταλαβαίνετε. Και σήμερα το πράγμα θα καίει, έτσι θα είναι δηλαδή όπως χθες. Λένε ότι το αποκορύφωμα θα είναι αύριο, λένε τώρα. Λέγανε στην αρχή ότι η Τετάρτη θα είναι πιο ήρεμη. Τώρα λένε ότι θα είναι αύριο. Για να δω εδώ πέρα. Λοιπόν, αύριο λέει μέχρι 38 πάλι. Πέμπτη ηρεμεί το πράγμα. 24 θα πέσει. Παρασκευή είπαμε θα έχουμε βροχές. Θα πέσει στους 30. Σάββατο 29. Στο γάμο επάνω. Μπράβο, ρε φίλε. Τέλεια. Τέλεια. Μπράβο καιρός. Πολύ με έφτιαξε τώρα. Λοιπόν, περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Galaxy 92 και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος είναι το account. Πώς είστε, τι κάνετε, πρώτο πινελίκι της ημέρας. Κάνω εγώ την αρχή. Το ρίχνω το πρώτο πινελίκι της ημέρας. Περιμένω και από εσάς. Διότι όλα τα φανάρια σήμερα ήταν κόκκινα, παιδιά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Άμα κάτσει τελικά, άμα σου κάτσει, φύγει στο σωστό λεπτό, είναι μια χαρά. Αν φύγει στο λάθος, όλα είναι θέμα timing στη ζωή. Γι' αυτό.
2: Galaxy 92.
0: Γι' αυτό, άμπα. Γκίμε, γκίμε, γκίμε. Τρεις και σήμερα.

0: κοτσαρικό. Νωρίς σήμερα βλέπω. Καλημέρα σε όλους. Βλέπω είστε μπόλικοι σήμερα στο Live 24, στο Galaxy92.gr. Τι έγινε, δεν φύγατε καθόλου? Καλά κάνετε δηλαδή, να μην μου κρατάτε παρέα μέχρι την Παρασκευή, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Σήμερα είναι 3η 21 Ιουλίου, για να δούμε, σήμερα δεν έχουμε γιορτή, σαν σήμερα το 1950, προσέξτε τώρα πώς επαναλαμβάνεται η ιστορία έτσι. Η Βουλή σαν σήμερα το 1950, δηλαδή ακόμα καλά δεν είχαμε συνέλθει από τον εμφύλιο, είχε τελειώσει λίγους μήνες πριν. Η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο Υπουργοδικείο, λέγονταν τότε, τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο, με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου του 1951 θα καταδικαστεί σε 2 μήνες φυλάκιση, τόσο πολύ, με τριετή αναστολή. Του κάνανε τη μούρη κρέας. Βλέπετε ότι και τότε οι υπουργοί γλιτώνανε. Τώρα βέβαια έχουμε άλλον υπουργό μεταφορών, ο οποίος είναι στο στόχαστρο της δικαιοσύνης. Μιλάμε για τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος ποτέ θα δικαστεί. Η δίκη θα γίνει τώρα το φθινόπωρο. Πολλές δίκες το φθινόπωρο. Και είναι ένας παράγοντας ο οποίος μας κάνει να σκεφτόμαστε μήπως η κυβέρνηση τελικά κάνει τις εκλογές το Σεπτέμβρη για να γλιτώσει αυτή τη φθορά. Σαν σήμερα το 1965, μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδουλο. Για όσους απορούν για την οδούλα, γιατί την ΑΕΗ δεν ξέρουν τώρα, οδό Σωτήρη Πέτρουλας, σου λέει ποιος είναι ο Πέτρουλας. Αυτός ήταν ο Σωτήρης Πέτρουλας. Και σαν σήμερα το 356 π.Χ. ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί το ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Έκαψε δηλαδή δικιά τους εκκλησία, εν πάση περιπτώσει. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1899 ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1928 ο Κώστας Καριωτάκης αυτοκτονώντας. Και αυτά, δεν έχουμε άλλους νομίζω. Θανάτους και γεννήσεις. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Πώς είστε, τι μου κάνετε, τι γίνεται, τι συζητάτε. Συζητάτε για διακοπές, θα συζητήσει ο κόσμος για εκλογές. Πού θα πάει με τις οτάξεις εκλογές. Ο κόσμος όλο συζητάει πού θα πάει διακοπές. Πού θα πάει, με τι λεφτά θα πάει, για να λαϊκίσω κι εγώ λίγο τώρα. Να γίνω κι εγώ από αυτούς που λένε δεν έχει ο κόσμος, δεν έχει λεφτά να πάει διακοπές. Δεν λένε συνέχεια έτσι. Θα το πω κι εγώ γιατί δεν κατάλαβα. Η άλλη εγώ στον πηγάδι κατούρισα.
1: Galaxy 92.
0: Όχι ότι έχει λεφτά ο κόσμος, μην αρχίσετε τώρα τα cancel σας παρακαλώ. Αλλά εντάξει τώρα δεν είναι και αυτό που βλέπουμε πια. Δηλαδή όλοι λένε για κάποιον άλλον. Ποτέ δεν λέει κανένας για τον εαυτό του δεν έχω να πάω διακοπές. Λένε ο κόσμος δεν έχει. Τι θα πει ο κόσμος τελικά? Ποιος είναι αυτός ο κόσμος?

Stumbling In. Stumbling In από Chris Norman και Suzy Quattro. Όλος ο κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, πολύ συζητείται αυτή η ιστορία με την άστεγη που έμενε σε πισίνα. Φοβερό αυτό, έμενε σε πισίνα. Σε βίλα με πισίνα, όχι με στην πισίνα, συγγνώμη. Έτσι πως το είπα, σαν να ζούσε στην πισίνα, αλλά ήταν άστεγη. Δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών με πισίνα. Μήπως τη φιλοξενούσαν την κοπέλα. Αποκόμιζαν τεράστια κέρδη μέσω δικτύου εικονικών τιμολογίων, εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία του σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων. Τρεις συλλήψεις κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων μαϊμού. Δεν μας λέει τι προϊόντα όμως ήταν αυτά. Μεγάλο κύκλωμα προδιαφυγής κτλ. Οι ελεκτές λέει συγκέντρωσαν και διασταύρωσαν στοιχεία από τους ελέγχους που έκαναν, το My Data και το Μητρό Επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές κτλ. Τώρα να σου πω κάτι. Τώρα όλους αυτούς κάπως, παιδί μου, τους. Όχι τους ζηλεύω. Θέλω να πω, θαυμάζω το θράσος τους. Γιατί. Α, βλέπω τα προϊόντα μαϊμού. Είναι τσάντες κυρίως. Όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, κάθισαν τώρα, κάνανε όλο αυτό το κύκλωμα. Πρέπει, αυτό θέλει πάρα πολλές εργατόρες. Δηλαδή δεν είναι κάτι απλό. Έτσι, θα μπορούσαν όλη αυτή την ενέργεια που είχαν να τη διοχετεύουν σε κάτι νόμιμο. Βέβαια θα βγάζαν τόσα λεφτά. Έτσι, γιατί εκεί χρειάζεται κανονικά να προσπαθήσεις και να μοχθήσεις. Εδώ πέρα κάνανε εικονικές συναλλαγές, λέει, εκατομμυρίων. Έτσι. Δηλαδή θέλει και γνώση αυτό το πράγμα. Θέλει και εμπειρία. Θέλει και πειθαρχία. Θέλει και προσοχή. Γιατί πρέπει να προσέχεις μη σε πιάσουν. Βέβαια πάντα πιάνεσαι. Πάντα. Τέλος πάντων, τις περισσότερες φορές. Και αυτοί τώρα κάνανε όλη αυτή την ιστορία. Βέβαια, ζούσαν πλουσιοπάροχα από ό,τι φαίνεται, με πισίνες και ιστορίες. Αυτή η πισίνα δεν είναι λίγο υπερτιμημένη πλέον? Πρέπει λίγο να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Δηλαδή, λέει με πισίνα και. Α, εντάξει, όχι τι δεν. Δεν λέω για τους συγκεκριμένους. Λέω, άλλο θα μείνουμε, λέει, σε αυτό εδώ έχει πισίνα. Και που έχει πισίνα, τι έγινε? Θα βλέπεις ένα μπλε πράγμα, ας πούμε, και λες το. Α, χλειδί. Α, παιδιά, αυτά είναι απομεινάρια εκείνης της περίοδου του χρηματιστηρίου. Με τις πισίνες. Το έχουμε παρακάνει με τις πισίνες. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Σε βίλα 280 τετραγωνικών. Εντάξει, σιγά, έχουμε δει και μεγαλύτερες. Τους τσακώσανε πάντως. Και τώρα να δούμε πόσο θα φάνε. Άμα φάνε. Λοιπόν, φάγανε ό,τι φάγανε. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τώρα. Αυτά είναι κυκλώματα τα οποία είπαμε. Θέλει πάρα πολύ θράσος. Αυτό είναι αυτό που θαυμάζω εγώ σε αυτούς. Άμα παίξει κιόλα, καλά θα ήταν. Εντάξει, έπαιξε. Δηλαδή, εμένα να μου πεις τώρα να κάτσω να κάνω ένα τέτοιο πράγμα, εγώ θα τα κάνω πάνω μου, θα μου το πεις εγώ, το φόβο και.

0: Ήταν και η Σακύρα που ήταν στο τελικό του Μουντιάλ, στο half time το περίφημο. Η Κυριακή λέει: πρέπει να είμαι η μόνη που δεν μου αρέσει, λέει, η φωνή της Σακύρα. Κυριακή μου, δεν είσαι η μόνη. Είναι πάρα πολλοί κόσμος που δεν τους αρέσει αυτό το. Που είναι λίγο σαν βέλασμα. Το είχε πει και ο δάσκαλος φωνητή στο 2 που είχε πάει στο σχολείο, δεν θυμάμαι που ήταν. Λέει ότι την είχαν αποκλείσει από τη χοροδία γιατί λέει ότι τραγουδούσε σαν κατσίκα.
1: No fighting.
0: Καλημέρα Κυριακή, μου γράφετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είστε πάρα πολύ γλυκείς ακροατές. Μου γράφετε συνέχεια πόσο θα σας λείψω και πότε θα σας λείψω. Αλλά μην χαλάσουμε τις τελευταίες στιγμές τώρα με αυτό, έτσι κι αλλιώς θα γυρίσω. Εδώ θα είμαι το Σεπτέμβριο, παιδιά. Δεν θα φύγω για πάντα. Δηλαδή δεν χωρίζουμε, εντάξει. Πάμε λίγο διακοπές για να έρθουμε. Άμα κάτσω κι άλλο, ας πούμε, θα είμαι κουρασμένο Σεπτέμβριο. Δεν το θέλετε αυτό. Εδώ στέλνει, εσύ που στέλνεις το μήνυμα με τη Σάκαρη, τώρα έχεις λίγο καθυστερήσει. Χτες ήταν το θέμα. Σήμερα το στείλες. Η Σάκαρη λέει πήγε στο τουρνουά Athens για να παίξει, για να πήγε τον έρωτά της για το γιο του Πρωθυπουργού. Για το δεύτερο πήγε, ναι, έχεις δίκιο. Και μάλιστα όλες οι υπόλοιπες αθλήτριες την αφήνανε να κερδίσει για να καταφέρει να πάει στον τελικό για να πήγε τον έρωτα για το γιο του Πρωθυπουργού. Εντάξει, σχολιάσαμε χθες. Ήταν κάπως αναπάντεχο. Αλλά γλυκό ήταν. Δεν είναι. Δηλαδή, τώρα, πού είναι το κακό, ας πούμε. Θα μου πεις, είναι ρε παιδί μου, τώρα πας στον τελικό, ας πούμε, και λες πόσο σε αγαπώ και αγάπη με ερωτική εξομολόγηση. Εκεί το έκανε. Εδώ άλλος βρίζει τους γονείς του στο τένις. Τώρα αυτό σε πείραξε σένα, ότι είπε για τον έρωτά της για τον γιο του Πρωθυπουργού. Άμα ήταν ο γιος του Τσίπρα, θα σου άρεσε. Θα σου άρεσε ή δεν σου άρεσε.
2: Διαφημίσεις.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι. Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Another One Bites the Dust από τους Queen. Λέγαμε χθες για τα καλοκαιρινά camp που πηγαίνουν τα παιδιά τώρα και ταλαιπωρούνται και δεν ξυπνάνε αργά και ξυπνάνε νωρίς, λες και πηγαίνουν σχολείο. Παιδιά, υπάρχουν κάποια παιδιά που ταλαιπωρούνται περισσότερο, αλλά είναι αυτοί που πηγαίνουν στο camp της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, παρακαλώ. Η Ευελπίδων έχει camp για μαθητές λυκείου. Το βλέπω και τρίβω τα μάτια μου και σκέφτομαι ότι αυτοί, βέβαια, αυτοί οι μαθητές προφανώς θέλουν να περάσουν να γίνουν ευέλπιδες. Και είναι και άντρες και είναι και αγόρια και κορίτσια. Και πάνε οι άλλοι καλοκαιριάτικα, τώρα πήγαν τον Ιούλιο μέσα στο μήνα αυτόν και κάνανε στρατιωτικές ασκήσεις. Παιδιά λυκείου, παρακαλώ. Έτσι, το οποίο βέβαια στην αρχή είναι λίγο αστείο, μετά το σκεφτείς. Άμα θες να γίνεις εύελπης, έχεις μέσα το μικρόβιο, το αυτό του στρατό τέτοιου. Λοιπόν, θέλει να γίνεις. Οπότε πήγαν εκεί, κάνανε ενημερωτικές διαλέξεις, αντικείμενα παροχής πρώτων βοηθειών και συμμετοχή στρατιωτικά αντικείμενα. Και αντικείμενα εξοικείωση των μαθητών με την άφληση και τη φυσική αντοχή. Κάνανε εκεί rafting, κάνανε. Πώς τα λέγανε, πλωτά. Πλωτά που τα λέγαμε στο μηχανικό. Δεν είναι φοβερό τώρα να είσαι μαθητής λυκείου και να πας το κάνεις αυτό καλοκαιριάτικα. Αλλά είπαμε, είναι θέμα προτίμησης. Βέβαια εκεί μπορεί να θέλουν κιόλας, γιατί στα άλλα τα camp τα παιδιά μπορεί να τα πάρουν και με το ζόρι οι γονείς. Γιατί μπορεί να δουλεύουν και να θέλουν να απασχοληθούν κάπου. Γιατί είναι καλό, γιατί τα παιδιά απογαλακτίζονται και μαθαίνουν λίγο έτσι να κοινωνικοποιούνται. Είναι και αυτό το θέμα. Είναι ωραίες κατασκηνώσεις. Είτε είναι κανονικές στρατιωτικές, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Λοιπόν, αυτά που λέτε. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Καλή, ο Τραμπ λέει δεν συμπαθεί τους αλλοδαπούς, αλλά όταν είναι για την προβολή του, καλή η Σακύρα. Καλά, κοίταξε, το είπαμε, οι αλλοδαποί για τον Τραμπ είναι άμα πόσα λεφτά έχουν. Δεν είναι θέμα αν είναι αλλοδαποί ή όχι. Υπάρχουν αλλοδαποί που έχουν λεφτά και είναι μια χαρά και είναι αλλοδαποί που είναι φτωχοί και μπαίνουν για να ζήσουν στην Αμερική και όχι μόνο Τραμπ. Και αυτοί που ψηφίζουν τον Τραμπ δεν τους γουστάρουν. Και όχι μόνο στην Αμερική, και στην Ελλάδα και αλλού. Τους βλέπουμε διαφορετικά, με διαφορετικό πρίσμα. Όταν έχετε ο Άραβας στην Ελλάδα και αγοράζει ακίνητα, και ο Ισραηλινός, είναι καλή. Όταν έχετε ο Αιγύπτιος και ο Σύρος που δεν έχει να φάει, είναι κακός. Τώρα ανοίγουμε μεγάλο θέμα. Άσε τώρα, θα φύγουμε διακοπές. Μην αρχίσουμε να πλακωθούμε τώρα, καλοκαιριάτικα.
1: Okay. Απάντησε κι εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Η μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο Τραμπ γουστάρει τους αλλοδαπούς είναι ότι έχει παντρευτεί την Μελάνια. Υπάρχουν αλλοδαποί και αλλοδαποί. Η Μελάνια είναι Σλοβένα, δεν είναι Αμερικάνα. Και η πρώτη του σύζυγος, τώρα που το σκέφτομαι, η Ιβάνα, η Ιβάνα Τραμπ. Δεν ήταν Τραμπ βέβαια, ήταν Τσεχοσλοβάκα. Ψωνίζει πολύ από Ανατολική Ευρώπη ο πρόεδρος.

0: Slave to Love από τον Brian Ferry. Ώρα είναι 7:31. Ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Πήγα λίγο απότομα, ε. Λοιπόν, η κίνηση είναι μικρή προς το παρόν. Στο ποτάμι, στο Κηφισό, έχουμε θεματάκια από την Λένορμαν μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Τόσο μικρό είναι το διάστημα. Έχει μικρύνει πάρα πολύ. Που έχει μποτιλιάρισμα. Κυρίως η άνοδος. Η άνοδος ξεκινάει από Λένορμαν και φτάνει μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η κίνηση. Η κάθοδος είναι δύσκολη με το που στρίβεις από Αττική Οδό για Πειραιά. Προσέξτε λίγο εκεί. Επίσης η ίδια η Αττική Οδός έχει πολύ αυξημένη κίνηση μετά τη Λεωφόρο Δημοκρατία στο ρεύμα για αεροδρόμιο, μέχρι όμως την Λεωφόρο, μέχρι τη Μεταμόρφωση, μέχρι την Εθνική Οδό για την ακρίβεια. Το αντίθετο ρεύμα είναι μια χαρά. Η Μεσογείο έχει ένα πρόβλημα στην κάθοδο. Η Κηφισίας λίγο κολλάει, ελάχιστα λίγο κολλάει στην άνοδο στο ύψος Αγίας Βαρβάρας στο Χαλάνδρη. Η Μεσογείο έχει ένα πρόβλημα στην κάθοδο. Η Κηφισίας λίγο κολλάει, ελάχιστα λίγο κολλάει στην άνοδο στο ύψος Αγίας Βαρβάρας στο Χαλάνδρη.

0: Τι άποψη έχεις, λέει, τι ξέρεις για τον Άντι Μπέρναμ? Δεν ξέρω πολλά πράγματα, ξέρω μόνο ότι ήταν δήμαρχος σε κάποια πόλη. Καταλαβαίνεις τώρα. Καταλαβαίνεις για τι πράγμα μιλάμε. Εν πάση περιπτώσει, ξέρω ότι ο Τραμπ δεν είχε ποτέ ντροπή για την άγνοια του. Θέλω να πω, ήταν περήφανα αδαής. Και είναι. Καλημέρα στο Χρήστο στη Λάρισα. Λέει ζέστα κάργα στη Λάρισα. Εδώ ρε Σίλη, Χρήστο, κάνει ζέστα εδώ, θα κάνει εκεί πέρα. Είναι δυνατόν?
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
0: Αρχίζουν τώρα τα ρεπορτάζ, αρχίσανε ήδη με τους σουβλατζίδες που δουλεύουν μέσα στη ζέστα, τους περιπτεράδες, τους ταξιτζίδες.

0: φόκο.
1: Φόκο Νελ Φόκο, καλημέρα στη Δήμητρα από την Καλυθέα που λέει: δεν κοιμάμαι καλά τα καλοκαίρια. Ευκαιρία να πάω για μπάνιο από τις 8.30 με τα καπί. Γιατί δεν κοιμάσαι καλά, ρε στη Δήμητρα? Κλιματιστικό, τίποτα? Γιατί πάμε από τη ζέστη, δεν σχηματισμό. Αν δεν κοιμάσαι γενικώ τα καλοκαίρια, δεν ξέρω, ίσως επειδή δεν δουλεύουμε και δεν κουραζόμαστε. Εγώ, παιδιά, χθες χάρηκα πάρα πολύ, διότι γλάρωσα από τις 11, είχα καιρό να το πάθω. Γιατί είχαμε το Μουντιάλ τόσο καιρό και ήταν το μάτι γαρίδα. Έλεγε, μη σε πάρω ύπνο, θα χάσει κανένα γκολ. Γιατί έτσι γίνεται ο νόμος του Μέρφη. Όποτε πα τουαλέτα και όποτε σε παίρνει ο ύπνο, μπαίνει το γκολ στο Μουντιάλ. Οπότε χθες ήταν

0: Λίγο περίεργα που δεν είχε Μουντιάλ. Ένιωθα λίγο ξαλαφρωμένος, δεν έπρεπε να δω κάτι. Οπότε έτσι όπως ήμουν, έτσι έβλεπα ένα stand-up comedy στο Netflix, γλάρωσα λίγο, έτσι και το ψιλοπήρα λιγάκι, σαν τον Τραμπ στο Μουντιάλ. Ένα πράγμα. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, από σήμερα αλλάζουν τα πράγματα στα πατίνια. Από σήμερα, όσοι οδηγούν κάτω των 17, όσοι κάτω των 17 μάλλον οδηγούν πατίνι, τρώνε πρόστιμο 150 ευρώ. Επίσης, τα πατίνια όλα θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα. Απαγορεύεται λοιπόν από σήμερα η χρήση, δεν ξέρω από σήμερα, σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο. Απαγορεύεται η χρήση, η πώληση και η μίσθωση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17. Καλά, εντάξει, θα μπορεί κάλλιστα να το πάρει ο γονιός του. Βέβαια τώρα, τι γονιός είσαι άμα παίρνεις ένα πατίνι στο παιδί παρανόμως, γνωρίζοντας ότι μπορεί να φάει πρόστιμο και το χειρότερο μπορεί να σκοτωθεί. Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και δημιουργείται ειδικό μητρό στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Πάντα οι νόμοι έρχονται μετά τα ατυχήματα, έτσι να το ξέρετε αυτό. Πρέπει να γίνει πρώτα η στραβή και μετά. Τι θα, δεν βγήκαν τα πατίνια, βγάλουμε νόμο. Η κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση σήμερα 4 νέες παρεμβάσεις. Αυστηροποιούνται, αυτή η κακάσχημη λέξη, αυστηροποιούνται. Γίνονται πιο αυστηρές, εν πάση περιπτώσει, οι κυρώσεις για παραβάσεις όπως η κυκλοφορία σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Δική μου άποψη, και πέστε να με φάτε, είναι να απαγορευτούν τα πατίνια στην Αθήνα γενικότερα. Τώρα τι πάρα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Πηγαίνεις κανονικά στη δουλειά σου ή ξέρω εγώ πουδήποτε με το αυτοκίνητο. Έχεις ήδη τους μηχανόβιους, οι οποίοι μπαίνουν, κάνουν σφήνες, μπαίνουν μπροστά, ντελιβεράδες ανάποδα, μονόδρομους, κόβουν τα λοιπά. Έχεις και το πατίνι τριαλαρό. Εντάξει τώρα, δηλαδή έλεος, ας πούμε, τι φάση αυτή τώρα για να πουλήσουν ηλεκτρικά πατίνια. Αφού δεν είναι, αυτό πράγμα είναι καθαρά για τους πιτσιρικάδες για να κάνουν τέτοιο, όχι σούζες, για να κάνουν γκάζια, ας πούμε. Επειδή δεν έχουν, μπορούν να πάρουν μηχανή, έχουν το πατίνι, βλέπεις τα πιτσιρικάκια, είναι με το πατίνι, κάνουν χαβαλέ, καλοκυριάτικα, γι' αυτό είναι. Δεν πρέπει να μπαίνει στο δρόμο το πατίνι, τέλος. Δεν γίνεται. Στην Αθήνα δεν υπάρχουν υποδομές για αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν υποδομές για ποδήλατα εδώ. Εγώ θα έλεγα, ας πούμε, θα πρότεινα να προσπαθήσουν οι Δήμοι και η Περιφέρεια και το κράτος γενικότερα, δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος, εν πάση περιπτώσει, για το σχεδιασμό ποδηλατοδρόμων, να φτιάξουν ποδηλατόδρομους εκεί που το επιτρέπει το έδαφος. Δεν είναι ανηφόρα κατηφόρα, υπάρχουν Δήμοι που πραγματικά μπορεί να φτιάξει ποδηλατόδρομους χιλιόμετρων. Δεν το κάνουν. Σου λέει, αφήσουμε το πατίνι τώρα να σκοτώνει το άλλο στο δρόμο, εδώ που δεν μπορούμε να, να είμαστε σόοι, ας πούμε. Να λέμε ότι να είμαστε σίγουροι θα φτάσουμε σπίτι, έτσι όπως πριν τα πατίνια, όχι με τα πατίνια. Και ο άλλος με το πατίνι, τώρα και πάει ο άλλος 40 χρονών με το πατίνι και το κράνος και. Εντάξει τώρα, δηλαδή, έλεος, ας πούμε. Άσε που τα πατίνια τα άλλα των αλυσίδων των γνωστών τα παρατάνε παντού. Περπατά στο δρόμο, τα πεζοδρόμια όλα είναι γεμάτα πατίνια πεταμένα. Με μεγάλη βλακεία, δηλαδή. Απαγορεύστε τα τώρα, όλα, γενικώς στην Αθήνα. Okay.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.
0: Ξέρετε ποια πρέπει να απογορευτούν κυρίως? Έχετε δει κάτι τύπους που κυκλοφορούν με μία ρόδα? Υπάρχει αυτό. Υπάρχουν οχήματα μίας ρόδας, είναι μία ρόδα, όπως είναι το τσίρκο. Στο τσίρκο κανονικά, όπως είναι ο ζογκλέρ παλιά που είχε επάνω μια σέλα. Είναι μια σέλα και μια ρόδα. Και υπάρχουν άνθρωποι που το οδηγούν αυτό. Και τους επιτρέπεται μέσα στην Αθήνα. Δηλαδή αυτός, αν πάθει κανένα τύχημα να σκοτωθεί, έτσι, θα φταίει ο άλλος. Θα φταίει και ο άλλος, θα φταίει και αυτός. Θέλω να πω, να είμαστε και λίγο εντός πραγματικότητας. Δηλαδή, μην νομίζουμε ότι η Αθήνα είναι, τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ, η κολονία και το και η Στουτγκάρδη στους δρόμους. Εδώ με το ζόρι χωράνε τα αυτοκίνητα. Έχει κάτι δρόμους εκεί στο που πας για Καματερό, έχει μια διασταύρωση, άμα πάτε ποτέ. Ξεκινάει διπλής, γίνεται μονής, αλλά πρέπει να περνάνε δύο.

0: Αυτή είναι η Pink με το Just Give Me Reason μαζί με τον Nate Russ. Έχω κλιματιστικό, λέει, και το ανοιγοκλίνω μαζί με ανεμιστήρα. Πέρσι το είχα 10 ώρες σερί και ήρθε η ΔΕΗ 200 ευρώ το μήνα. Τώρα έχει βγει μια άλλη ιστορία, τώρα ίσως δεν είναι καινούρια, μάλλον συζητείται πάρα πολύ, είναι ότι λέει αν το αφήνεις το κλιματιστικό συνέχεια σε μια θερμοκρασία η οποία δεν είναι τύπου 20, αλλά είναι ξέρω, 26, 25, 27, δεν ξέρω, αν το αφήνεις λέει συνέχεια χωρίς να το κλείνεις, μάλλον για να το θέσω πιο σωστά, αν το αφήνεις όταν λείπεις για λίγο, είναι προτιμότερο από το να το κλείνεις. Δηλαδή, αν φύγεις από το σπίτι σου μία-δύο ώρες, λένε τώρα, έτσι δεν ξέρω, δεν το έχω δοκιμάσει. Χθες το δοκίμασα πρώτη φορά. Θα το δούμε στο λογαριασμό. Λέει, όταν φεύγεις μία-δύο ώρες, καλύτερα να το αφήνεις ανοιχτό από το να το κλείνεις και να ξανανοίγει. Δεν ξέρω, γιατί να πω, έτσι λένε και για τη θέρμανση, αλλά μας έρχονταν κάτι ξεγυρισμένα 200 και 150, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα, λέει ο Παναγιώτης. Βαγγέλη, σήμερα κουβαλάμε ανεμιστήρα από το σπίτι για τη δουλειά, γιατί ζητήσαμε από το αφεντικό μας και μας έγραψε στο. Δεν μπορώ να το πω. Ωραίο το αφεντικό, Του είπα να φέρουν ανεμιστήρα και τι να κάνεις και τον ανεμιστήρα. Παναγιώτη μου, κουράγιο, πόσους μείνανε για άδεια. Δεν ξέρω, αυτή η δουλειά πραγματικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή από Δράμα. Θοδωρή, με το που ξεκίνησες για πάνω έγινε χαμός, χαλάς για αυτά, τι έριξε εκεί, έγινε ροποντή στην Δράμα. Καλημέρα, πιστά σχηματαρίου, επιστρέφοντας πίσω στα βόρεια, διακοπές τέλος. Τι να πρωτοσχολιάσω για το τριήμερο, λέει Αθήνας, βρέθηκα σε ρακάδικο στο Εγάλεο. Ναι, ωραία, ωραία τα ρακάδικα στο Εγάλεο. Τώρα βέβαια μου δώσατε μια ευκαιρία να πάμε στην αγαπημένη σας στήλη, η οποία δεν παίζει βεβαίως, μια λεπτάκι γιατί πρέπει να οργανωθούμε εδώ πέρα, που λέει και το ανέκδοτο.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Όλοι έχουμε έναν φίλο που μέσα στον καύσωνα επιμένει να ανοίγει το παράθυρο στη δουλειά. Γιατί θέλει να παίρνει φρέσκο αέρα. Επιλέξει. Φρέσκο αέρα. Να ανανεώνεται ο χώρος. Να ανανεώνεται ο χώρος. Αλλά να ανανεώνεται όταν η θερμοκρασία δεν είναι, όταν ο αέρας δεν είναι η ανάσα του δράκου. Γιατί με την ανάσα του δράκου δεν ανανεώνεται ο αέρας. Πεθαίνουν οι εργαζόμενοι. Αλλά υπάρχει πάντα αυτός ο οποίος συνήθως είναι άνω των 60 και φοβάται ότι θα πάθει κάτι με τα μικρόβια. Έχει αυτό το θέμα ότι θα πάθει λιγιονέλα. Θα μπει μικρόβιο από το κλιματιστικό και θα τον σκοτώσει. Δεν κοιτάει τι που έχει χοληστερίνη 250, ας πούμε. Τον πειράζει το μικρόβιο της λιγιονέλας. Και σου λέει, παιδιά, όχι, θα ανοίξουμε να ανανεωθεί λίγο. Να ανανεώσουμε λίγο τον αέρα. Παιδί μου, πεθαίνουμε. Έχει 42 βαθμούς, δουλεύουμε μέσα. Άσε μας να δροσιστούμε. Όχι. Άμα θέλετε, εδώ είναι το πιο παρανοϊκό από όλα, είναι αυτό που λένε. Άμα θέλετε, λέει, μην το κλείσετε, αλλά θα ανοίξουν. Δηλαδή, έχουν και το κλιματιστικό και το παράθυρο ανοιχτό. Και είναι τώρα, αυτό είναι μια ιστορία καθημερινής τρέλας η οποία συμβαίνει στην Ελλάδα. Σε πολλά γραφεία γίνονται ομηρικοί καυγάδες κάθε μέρα για το θέμα αυτό. Θυμάμαι εγώ και παλιά όταν είχαμε ένα περίεργο στη δουλειά, ο οποίος έλεγε το ίδιο πράγμα. Ανοίξτε, λέει, να πάρουμε αέρα. Ανοίξτε, λέει, να αεριστεί. Δεν γίνεται, λέει, να είμαστε κλειστά όλη την ώρα. Δεν γίνεται. Πρέπει να ανανεώνεται ο αέρας. Ανανεώνεται ο αέρας, αλλά ανανεώνεται και τα νεύρα. Και μετά στη δουλειά το κλίμα γίνεται πολύ βαρύ.
2: Galaxy 92.

0: Ένα εκπληκτικό hit της δεκαετίας του 90, που θυμάμαι καλά. Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τα κλιματιστικά inverter το χειμώνα έχουν την εξαπλάσια κατανάλωση στη θέρμανση. Εξού και ο λογαριασμός το χειμώνα. Τάσο μου, δεν έβαλα. Όταν έλεγα θέρμανση, εννοούσα πετρέλαιο. Δεν εννοούσα κλιματιστικό, οπότε. Εδώ ένας άλλος μας λέει: εγώ έκανα τεστ τον προηγούμενο μήνα, το είχαμε σχεδόν όλη μέρα και όλη νύχτα και ήρθε 88 ευρώ το κλιματό ρεύμα. Από τότε δεν το έχουμε ξανακλείσει, αλλά απλά πάντα στη λειτουργία ECO. Δεν ξέρω αν έχουν όλα τη λειτουργία ECO, τα έχουν όλα. Επίσης δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά αυτά είναι τώρα προτάσεις ακροατών. Δεν τις υιοθετώ, μην με πάρετε, σας πάρω στο λαιμό μου. Και εγώ δοκιμάζω, μην νομίζετε. Χθες τώρα το έβαλα. Ας πούμε, λέω: μία ώρα θα λείψω, ας το αφήσω, ας το κλείσω. Θεός βοηθός. Κάποια στιγμή το μεταξύ το έχεις στο 23 και δεν σου κάνει δροσιά. Μετά το βάζεις στο 27, σου κάνει. Άλλες ανομαλίες. Λοιπόν, περιμένω και άλλες προτάσεις για τη θέρμανση και για τη δροσιά, για την ψήξη. Να σας πω κάτι άλλο τώρα, μια που λέμε για. Δεν λέγαμε για AI, αλλά λέμε για καλοκαίρι και δροσιά και τα λοιπά. Και ένα άλλο πρόβλημα είναι τα κουνούπια. Τώρα προσέξτε. Έχουν κάνει, λέει, σε μια εταιρεία, διαβάζω εδώ, αυτόνομα drones 40 γραμμαρίων βάρους, μικρά drones, είναι σαν, τι να σου πω τώρα, σαν ένα κύβος, τα οποία, λέει, τα αφήνεις μέσα στο σπίτι, δεν ξέρω, αυτό μπορεί να είναι και φάρσα, έτσι, δηλαδή, δεν ξέρεις τι να πιστέψεις πλέον. Τα αφήνεις μέσα στο σπίτι, λέει, και εντοπίζουν τα κουνούπια και τα εξολοθρεύουν, χωρίς χημικά, χωρίς τίποτα. Έχουν αισθητήρες. Έχουν μικρόφωνα και αισθητήρες ultrasonic και εντοπίζουν, λέει, τα κουνούπια κανονικά σαν drones. Πώς είναι τα drones αυτά που βομβαρδίζουν στον πόλεμο? Απλά αυτά καταδιώκουν τα κουνούπια. Τώρα μου φαίνεται πάρα πολύ τραβηγμένο αυτό από ό,τι να πιστέψω εδώ πέρα, αλλά διαβάζω σε ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τις εξελίξεις στον τομέα του AI και έχει και άλλα ανατριχιαστικά. Τώρα, δηλαδή, με συγχωρείς, από το να έχω μέσα ένα drone μέσα στο σπίτι μου να κυνηγάει το κουνούπι, χίλιες φορές να έχω κουνούπια. Κάποιοι δεν θα συμφωνήσουν, το ξέρω. Από την άλλη, έχουμε μια φοβερή άνοδο στους AI καθηγητές. Δηλαδή, υπάρχουν tutorials, υπάρχουν βίντεο με δασκάλους, δασκάλους ρομπότ. Όχι ρομπότ, AI και λέω ρομπότ, συγγνώμη. Τα οποία κάνουν πάταγο, δηλαδή μπορεί να κάνεις ιδιαίτερο μάθημα με έναν δάσκαλο AI. Επίσης, τώρα μην πάμε μακριά, έβλεπα χθες σε ένα βίντεο που ανέβασε ο Sky στα social του ότι έχει αυτή την περίφημη Σοφία. Η Σοφία είναι ένας AI χαρακτήρας ο οποίος λέει τις ειδήσεις. Και κάποια στιγμή θέλω αυτό το πράγμα να το δει λίγο και το δικό μας συνδικαλιστικό όργανο των δημοσιογράφων. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το πράγμα είναι θεμητό. Γιατί στην τελική, όταν βγουν οι AI χαρακτήρες στις ειδήσεις, θα πάψουν να υπάρχουν παρουσιαστές και δημοσιογράφοι. Αλλά νομίζω ότι έχουμε αργήσει ήδη στο να επιβάλλουμε κάποιο περιορισμό σε αυτό το πράγμα. Και θα είναι πάρα πολύ αργά όταν αρχίσουν να παίρνουν μέτρα. Μετά νομίζω θα είναι καληνύχτα η φάση. Θα είμαστε από πίσω εμείς όλοι, θα γράφουμε τις ειδήσεις για να τις λέει ένας AI χαρακτήρας μπροστά στην κάμερα. Και αυτό είναι τουλάχιστον εφιαλτικό.
1: Διαφημίσεις.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα, καλημέρα, η ώρα είναι 8 και 2, είστε στον Galaxy στους 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος, δεν έχω άλλα δύο να πω, δεν κάνει κάτι ρήμα αυτή τη στιγμή. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10, όχι μέχρι τις 2, μέχρι τις 2, σας παρακαλώ, πραγματικά λέει. Μέχρι τις 10 εδώ στο Galaxy, περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V Χαρισόπουλος 3 και σήμερα, 3η 21 Ιουλίου. Τώρα μην πω για εγώ τα γνωστά, το φάγαμε τον Ιούλιο και τα λοιπά, το φάγαμε τώρα, τι εκφράσεις είναι αυτές. Η αλήθεια είναι ότι θα ήταν προτιμότερο να πούμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί είναι κάτι το οποίο μας καίει και κυριολεκτικά.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Ζέστα που λέγει ο Χρήστος, ζέστα και σήμερα, έθριος ο καιρός όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες, βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ τοπικά. Η θερμοκρασία 27 με 38 στην Αττική. Λένε σήμερα τα site, λέει χειρότερη μέρα του καύσωνα. Βέβαια να πούμε βεβαίως ότι αυτό δεν είναι και καύσωνα. Θέλω να πω είναι καλοκαίρι, είναι 37-38, δεν είναι 40. Δεν ξέρω, πρέπει να δούμε λίγο τον ορισμό του καύσωνα, γιατί τα έχουμε ξεχυλώσει όλα σε αυτή τη χώρα. Είναι μίνι καύσωνας, μάξι καύσωνας, είναι μίντι καύσωνας, δεν ξέρω. Είναι καύσωνας σε σχέση με τις υπόλοιπες μέρες, είναι η ακρίβεια. Δηλαδή είναι οι πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού, αυτό είναι το σίγουρο, so far που λέμε και στο χωριό μου. Αλλά τώρα καύσωνας, δεν ξέρω ο ορισμός. Αν μας ακούει κάποιος μετεωρολόγος, να μας τον πει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά που λέτε με τη ζέστη. Σε άλλες περιοχές της χώρας, βεβαίως, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Στη Δράμα, ας πούμε, είχαν μπόρες. Σε άλλες περιοχές έχουν πολύ πιο ζέστη, όπως στη Θεσσαλία που μας έλεγε ο Χρήστος. Ο καύσωνας, λέει, ορίζεται ως μια παρατεταμένη περίοδος ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών για μια συγκεκριμένη περιοχή. Α, πολύ εντάξει. Πρέπει να διαρκεί, λέει, τουλάχιστον 3 συνεχόμενα 24 ώρα. Εμείς έχουμε το δεύτερο σήμερα. Να πεις ότι αν είναι και το τρίτο αύριο, άντε είναι και το τρίτο. Εν πάση περιπτώσει, άντε καύσωνας. Στο χαντάκι που λέμε. Εδώ έχουμε ανοίξει κουβέντα με τα κλιματιστικά, για τα κλιματιστικά.

0: It's my life από τους No Doubt και την Gwen Stefani. Είναι μια διασκευή από τους Tok Tok που μας αρέσει και αυτή πάρα πολύ, και το original δηλαδή, και το και διασκευή. Διαβάζω εδώ και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος λέει βούτυξε στην πισίνα, λέει, με το εσώρουχό του. Και θυμήθηκα αυτή τη μόδα. Πείτε μου κι εσείς που έχετε και έτσι παιδιά, εφήβους και τα λοιπά, ισχύει τώρα ότι είναι μόδα να φοράνε τα εσώρουχα μέσα από το μαγιό? Γιατί το έχω δει τα τελευταία χρόνια στις παραλίες και νομίζω ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Θέλω να πω, είμαι αυτούς, είμαι εμένα που το έβλεπα. Θέλω να πω, είναι δυνατόν? Φοράς το βρακί σου μέσα από το μαγιό για ποιο λόγο? Ότι έχεις φάει κάτι στην ταβέρνα και σε πείραξε και λες κάτσε μην γίνουμε ρεζίλι? Δεν ξέρω, πείτε μου, νομίζω ότι έχει γίνει αυτό της μόδας. Εν πάση περιπτώσει, δεν προλαβαίνουμε να τις καταγράφουμε τις καινούργιες μόδες. Παλιά είχαμε τη μόδα, δεν φορούσανε μαγιό ή κάνανε μονοκίνη ή κάνανε γυμνισμό. Τώρα να φοράς και το βρακί, συγγνώμη, και το εσώρουχο, με συγχωρείτε. Βρακί. Και το εσώρουχο και το μαγιό μαζί. Δεν ξέρω, δεν είναι ο κόσμος, κάτι δεν πάει καλά. Σας παρακαλώ, ενημερώστε με. Galaxy92.gr και Instagram V. Χαρισόπουλος. Οι νεότεροι ακροατές μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτό. Φαντάζομαι οι μεγαλύτεροι δεν φοράνε εσώρουχο μέσα από το μαγιό. Λοιπόν, έχουμε πάλι επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Έχει καταντήσει λίγο βαρετό αυτό το πράγμα κάθε βράδυ, αλλά χτυπάνε και οι δύο πλευρές. Το πετρέλαιο δεν βλέπω να πέφτει. Βλέπω κάτι τιμές πάλι 19 κάτι και τρελαίνομαι πραγματικά. Και στην Βρετανία έχουν νέο πρωθυπουργό, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος φαίνεται αρκετά cool, έτσι, είναι ωραίος τύπος, νέος πολύ, εμφανίσιμος, φιλελεύθερος. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μείνει, γιατί στην Αγγλία τους πρωθυπουργούς αλλάζουν σαν τα πουκάμισα. Μιλάμε πιο γρήγορα τα πουκάμισα. Είχαν αλλάξει μέσα σε 6 χρόνια και εγώ δεν ξέρω πόσους πρωθυπουργούς. Και τώρα συνέβη και στους εργατικούς αυτό, δεν είναι μόνο η συντηρητική.
1: Galaxy 92.
2: Πάει εδώ. Let me see you dance, fair.

0: καμία ενημέρωση από ό,τι βλέπω για τα εσόρουχα και τα μαγιό. Μάλλον δεν έχετε κι εσείς αντίστοιχες παραστάσεις, δεν ξέρω. Ασχολείσαι, λέει, με το εσόρουχο του Ρονάλντο αντί με την ευτυχία της Χριστή, την ντροπή σου. Τι ασχολούμαστε με ό,τι μας στέλνεις εσύ, κατάλαβε, λέει. Έχεις εσύ, ας πούμε, πρωί-πρωί το άγχος της Χριστίδου και τον, του συντρόφου της, πέρα το έχω κι εγώ. Μπάιλα Μορένα, το αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το πιο ανησυχητικό στο θέμα των επιθέσεων στον Περσικό είναι ότι στα πλοία που επλήγησαν, μέσα στα πλοία που επλήγησαν, ήταν δύο ελληνικών συμφερόντων, δύο στον κόλπο του Ομάν και παρακαλώ δύο και στη Μαύρη Θάλασσα, γιατί εκεί έχουμε άλλο πόλεμο. Δηλαδή η ελληνική ναυτιλία έχει δύο μέτωπα να αντιμετωπίσει. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τα χτυπήματα έγιναν τις τελευταίες ώρες και στο ένα πλοίο υπήρχε ελληνικό πλήρωμα. Και τα τέσσερα έχουν ξένες σημαίες. Φέρεται να έχουν γίνει σοβαρές ηλικίες ζημίες, αλλά τα πληρώματα ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους. Πολλοί κόσμος τώρα έχει ανησυχία, και όχι μόνο οι ναυτικοί οι οποίοι δουλεύουν στα πλοία αυτά, αλλά και οι οικογένειές τους, οι οποίες είναι πίσω και κάθε φορά που φεύγουν για δουλειά οι ναυτικοί έχουν την αγωνία για το αν θα γυρίσουν πίσω σόι. Γιατί παρότι υπάρχει αυτή η αποκλιμάκωση στον πόλεμο και που λένε ότι θα τα βρούνε και όλα υπογράφουν ειρήνευση και όλα υπογράφουν ειρήνευση, στο τέλος κάθε βράδυ έχουμε θέματα, έχουμε επιθέσεις. Τελευταίες μέρες. Τώρα, μια που λέγαμε για τη Δράμα και τη σφοδρή καταιγίδα που σάρωσε την πόλη, ξεριζώθηκαν δέντρα, λέει, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και γράφει ένα πολύ ωραίο ένας φίλος εδώ στο Facebook. Χτες είχε μια συναυλία με τον Θοδωρή Φέρι προφανώς και λέει τελικά από τον Φέρι φύγαμε με ferry boat στη Δράμα όλο αυτό.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: την καζούρα που έκανε Ισπανός πιλότος Αργεντίνος, δεν τον έχω ξαναδεί αυτό πραγματικά, παιδιά. Δεν ξέρω αν συνέβαινε σε άλλη χώρα και δεν ξέρω την τύχη του μετά από αυτό. Ήταν ένα αεροπλάνο λοιπόν, το οποίο προσγειωνότανε, δεν ξέρω, στην Αργεντινή μάλλον. Και είχε μέσα Αργεντίνους επιβάτες. Ο πιλότος όμως ήταν Ισπανός. Και ο οποίος Ισπανός ήταν την ώρα του τελικού αυτό. Καλά, και αυτοί δηλαδή κανόνισαν την ώρα του τελικού να ταξιδεύουν. Αυτό που μόνο του είναι περίεργο. Και ενώ λοιπόν προσγειώνονται και δεν είχαν επαφή, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τώρα. Μου φαίνεται και λίγο περίεργο με την έννοια ότι όταν προσγειώνονται οι περισσότεροι μέσα στους επιβάτες ανοίγουν κινητά κατευθείαν. Δεν περιμένουν να προσγειωθείς. Άσε που μερικοί δεν το κλείνουν καθόλου πλέον. Το έχετε δει αυτό στα αεροπλάνα. Που λένε παρακαλούμε απενεργοποιήστε τα κινητά σας και όλοι παίζουν. Ακόμα είναι μέσα, είναι Instagram, παίζουν παιχνίδια, video game, οτιδήποτε. Είναι μέσα στο ίντερνετ, εν πάση περιπτώσει. Άσε που υπάρχει πλέον και WiFi στα αεροπλάνα. Ας δεχτούμε ότι δεν είχαν ίντερνετ. Αυτός λοιπόν τους λέει με αυτή τη χαρακτηριστική φωνή του πιλότου, αυτό το μικρόφωνο το περίεργο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Θα προσγειωθούμε στον αεροδρόμιο του Buenos Aires. Ο τελικός έληξε πριν από λίγο. Να πούμε συγχαρητήρια στους Αργεντίνους φίλους μας.
0: Ακούνε αυτή συγχαρητήρια στους Αργεντίνους φίλους μας. Ω, κερδίσαμε, ναι, γκανιάρ. Ω, βίβα Αργεντίνα. Φόρτσα Αργεντίνα. Αρχίζουν Αργεντίνα. Και μετά τους λέει ο Ισπανός πιλότος.
1: Βέβαια, κέρδισε η Ισπανία.
0: Και ακολουθεί μια φοβερή αμηχανία και σκέφτομαι αυτόν δεν το δίρανε μετά. Δηλαδή, σκέψου ρε παιδί μου τώρα να είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ας πω εγώ ένα άλλο το έτσι. Και είναι μέσα στο αεροπλάνο, είναι διάφοροι επιβάτες, είναι γάβροι, είναι βάζελοι, είναι αρκετοί βάζελοι ας πούμε. Και ο πιλότος είναι γάβρος και τους κάνει πλάκα, τους λέει παιδιά, το μάτς τελείωσε πριν από λίγο. Συγχαρητήρια στους Παναθηναϊκούς, αρχίζουν αυτοί να το κραυγάζουν, να κερδίσαν κτλ. Και μετά λέει κέρδισε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή τώρα αυτός θα έβγαινε δηλαδή σώος και αυλαβής από το αεροπλάνο. Δεν ξέρω εκεί πώς τα κατάφερε ο Ισπανός. Μου φαίνεται λίγο, δεν ξέρω, λίγο μούφα. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Θέλω να μου στείλετε και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Θέλω να μου στείλετε περίεργες ιστορίες από τα αεροπλάνα. Αν σας έχει τύχει κάποιος περίεργος πιλότος να σας πει κάτι κουλό. Κυκλοφορούν διάφορα viral. Δεν ξέρω αν έχετε δει αυτόν που λέει έχω πετάξει πιο πολύ και από τα πουλιά. Το έχετε δει αυτό στο TikTok. Που λέει, έχω κάνει κάτι άλλο που γκαζώνουν και λένε ήρθαμε μισή ώρα νωρίτερα. Έτσι, αν σας έχει τύχει κανένας περίεργος πιλότος ή κάτι περίεργο γενικά στα αεροπλάνα, στείλτε μου μήνυμα στο galaxy92.gr και τα λέμε σε λίγο μετά το break.
2: Galaxy 92.
3: Διαφημίσεις.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
11: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
12: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
11: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
12: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Αυτή είναι η Steve Miller Band και το Abracadabra, η Abracadabra, όπως λένε οι Αμερικάνοι. Καλημέρα σε όλους, ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Είναι πάρα πολύ τώρα επίκαιρος ο Matt Damon και ο Matt Damon είναι παντρεμένος 21 χρόνια, παρακαλώ, με την ίδια γυναίκα, φοβερό, με την Λουτσιάνα Μπαρόζο, η οποία είναι και αυτή πάρα πολύ ωραία. 21 χρόνια όμως δεν είναι, είναι χρόνος ρεκόρ, όχι στο Hollywood, στην κανονική ζωή. Δηλαδή ακούς τώρα ζευγάρια ότι είναι παντρεμένα 21 χρόνια και λες κάτι τρέχει εδώ, κάτι, κάποιο θέμα υπάρχει εδώ, αποκλείεται, κάτι γίνεται. Δεν το σκέφτεστε πολλές φορές και λέτε αυτή αποκλείεται να είναι 21 χρόνια αγαπημένη. Να λοιπόν που είναι ο Matt Damon με τη Λουτσιάνα Μπαρόζο και έχουν ένα μυστικό, λέει. Το μυστικό της μακροζωίας του γάμου, ποιο είναι αυτό? Κάποιοι ίσως θα σκεφτούν ότι μπορεί να είναι κάτι σεξουαλικό, μπορεί να κάνουν, ξέρω εγώ, να ρίχνουν λίγο έτσι, να κάνουν πικάντικη την ερωτική του ζωή, να βρίσκουν τρόπους να ανανεώνουν τις σχέσεις τους. Δεν είναι αυτό, είναι σύμφωνα με τον Matt Damon η συνήθεια που έχουν κάθε βράδυ να τρώνε όλοι μαζί σαν οικογένεια δείπνο. Και μάλιστα μαζί με, με τα τρία τους παιδιά, νομίζω τρία έχουν. Τώρα πώς γίνεται αυτό κάθε βράδυ να τρώνε με τα παιδιά τους? Τα παιδιά μεγάλωσαν, δεν φύγανε το σπίτι. Μου φαίνεται λίγο μούφα. Επίσης κάθε βράδυ να τρώνε μαζί, πώς τα καταφέρουν? Αυτός είναι ηθοποιός, είναι σκηνοθέτης, τρέχει από εδώ. Μία από τις κόρες μου είπε χθες, λέει, μία από τις κόρες μου είπε χθες το οικογενειακό δείπνο, δεν μιλήσαμε. Και συνειδητοποίησα πως, oh my god, έχεις δίκιο. Καθίσαμε να φάμε, αλλά μπορείς να χαθείς αυτή τη ρουτίνα και να μην την εκτιμήσεις γιατί την καθιέρωσες εξ αρχής. Τώρα να μην κάνουμε συγκρίσεις με την πραγματικότητα, τη σκληρή πραγματικότητα. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα πόσες οικογένειες που μας ακούτε αυτή τη στιγμή τρώτε κάθε βράδυ μαζί. Καταρχάς, οι οικογένειες πλέον τρώνε delivery, έτσι. Δεν τρώνε οικογενειακό δείπνο, όπως αυτά είναι μόνο στις ταινίες. Δηλαδή, βλέπεις κάτι αμερικάνικες ταινίες και λένε ας φάμε δείπνο. Καταρχάς, η λέξη δείπνο. Ας πιάσουμε αυτό. Δηλαδή, να πεις δείπνο στην Ελλάδα, σου λένε τι δείπνο, το μυστικό δείπνο. Τι είναι το δείπνο? Λοιπόν, τρώνε δείπνο, λέει, παίρνουν το δείπνο τους όλοι μαζί. Κάθονται εκεί στις ταινίες και είναι γύρω-γύρω μπαμπάς, η μαμά, με χαμηλό φωτισμό και λένε, για πες μου, Τζάκι, για τη μέρα σου, πώς ήταν? Ω, είναι μπαμπάς, σήμερα στο σχολείο μάθαμε αυτό, αλλά. Και λες τώρα, αυτό είναι πραγματικότητα? Δεν είναι, δεν σου κάνει πραγματικότητα. Το κλασικό τώρα ελληνικό βράδυ στο σπίτι είναι γονείς, ένας γονιός αραχτός στον καναπέ, ο άλλος στην κουζίνα. Δεν λέω άντρας γυναίκα, είδατε ότι προσέχω. Το πιτσιρίκι είναι μέσα στο δωμάτιό του, είναι στο ίντερνετ όλη την ώρα κολλημένο. Το άλλο πιτσιρίκι μπορεί να κάνει κανένα μάθημα, μπορεί να είναι έξω βόλτα. Αυτό είναι το κανονικό. Τώρα στον κόσμο του Matt Damon δεν ξέρω τι γίνεται. Ας τον πιστέψουμε. Όμως η ώρα πήγε πλάκα-πλάκα 8:29 και ας αφήσουμε τον Matt Damon να πάμε σε κάτι πιο χρήσιμο.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, αυτή την ώρα. Ο Γιάννης με διορθώνει, λέει ο δείπνος, όχι το δείπνο. Ήταν ο δείπνος, είναι το δείπνο, Γιάννη. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από τα Σεπόλια, από την Λένορμαν δηλαδή, μέχρι να φτάσετε στην Φιλαδέλφια. Έχουμε κίνηση και στην λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εισόδου από τη Θιβών μέχρι το λεωφόρο Κηφισού και στην έξοδο, αλλά στην έξοδο πολύ πιο μετά από ό,τι πιάνει κανονικά, πολύ πιο μετά από το Παλατάκι. Η Αττική Οδός με κάποιο πρόβλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος της Εθνικής Οδού. Το αντίθετο ρεύμα έχει απλώς πυκνή ροή από Πλακεντίας μέχρι λεωφόρο Πεντέλης. Η Μεσογείο εκεί κατσικώθηκε το κόκκινο από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο, δεν φεύγει κίνηση. Και στην Κηφισία τα πράγματα σοβαρεύουν με την ώρα. Κυριότερα προβλήματα στην κάθοδο στο ύψος των Αμπελοκήπων και στην άνοδο στο ύψος του Ψυχικού. Πάμε λίγο και στην περιφερειακή, στην Ηλιούπολη. Το πρόβλημα κυρίως είναι στο ύψος του Καρέα. Δεν είναι στην Ηλιούπολη, είναι στον Καρέα, στην άνοδο. Α, και πιο χαμηλά, συγγνώμη, και στις πλατείες Ηλιούπολης. Και τελειώνουμε την Εθνική Αντιστάσεως στο ρεύμα προς Αθήνα και Ηλιουπόλεως, αλλά και τη Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω. Έχει πιάσει αυτός ο οδικός άξονας κίνηση, δηλαδή από Νέο Κόσμο και πάνω η Συγκρού, Καλλιρόης Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι να φτάσετε στο ύψος του Χίλτον. Αυτά με την κίνηση, εντάξει, δεν είναι, έχουμε δει και χειρότερα, αλλά βέβαια την άλλη είναι τέλη Ιουλίου. Μηνύματα στο galaxy92.gr μου στέλνετε και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Στείλτε μήνυμα λατρείας που έλεγε και ο Φουστάνος.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Ο Λένιο Κράβιτς που πριν από δύο καλοκαίρια είχε έρθει, μας είχε επισκεφθεί Αύγουστο στο ΆΚΑ εδώ στην Αθήνα για δεύτερη φορά. Από τις πιο ωραίες συναυλίες. Το συναυλιακό καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει. Βέβαια, περισσότερες συναυλίες έχουν δοθεί, έχουν ακόμα αρκετές, έχουν να γίνουν. Μία μαμά μας επιβεβαιώνει εδώ ότι ισχύει αυτή η μόδα με τα εσώρουχα μέσα από το μαγιό. Λέει, ο γιος μου λέει το φοράει γιατί τον ερεθίζει το μαγιό. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα μαγιό, παιδιά, τα αντρικά, δεν ξέρω για τα γυναικεία τι έχετε και πώς νιώθετε εσείς οι γυναίκες, αλλά τα αντρικά έχουν αυτό το διχτάκι, το οποίο διχτάκι είναι λίγο ενοχλητικό. You know what I mean. Τώρα μην πει σε λεπτομέρειες. Εν πάση περιπτώσει, αλλά τώρα βάζει το εσώρουχο μέσα το μαγιό, που ξέρω εγώ τι να πω. Μπορείς να το δοκιμάσω κι εγώ. Παλιά, στη δεκαετία του 80, επειδή ο κόσμος δεν ήταν πάρα πολύ. Πώς το λένε, δεν ήταν πάρα πολύ εξοικειωμένος με την θάλασσα. Υπήρχε κόσμος που έμπαινε στη θάλασσα με το μαγιό τότε, δεκαετία 80. Μιλάμε τώρα φτώχεια και φιλότιμο. Μην ακούτε αυτά που λένε ότι ο κόσμος είχε λεφτά και πήγαινε μπουζούγια για τέτοια. Υπήρχε φτώχεια στη δεκαετία του 80 και πηγαίναν στις παραλίες οι οικογένειες, δεν είχαν όλοι μαγιό. Σου λέει, έλα μωρέ τώρα, μπες με το βρακί μέσα. Έμπαινε μέσα. Έβλεπες κάτι συνταξιούχους με εκείνα τα άσπρα, τα Μινέρβα. Με τη γραμμούλα την μπλε και μπαίνανε μέσα που ήταν μπροστά που είχε ένα και μια θήκη για να βάζεις το χέρι σου. Συγγνώμη γι' αυτό. Τα λεγόμενα Y front. Όπα, συγγνώμη, το χαμηλώσω αυτό. Μαγιό 80's, λέει ο Δημήτρης, λέει κολυμβητικά. Ναι, τα φοράνε ορισμένοι και τώρα που είναι γυμνασμένοι αυτοί. Άμα φορέσω εγώ κολυμβητικό τέτοιο, θα είναι πάρα πολύ αστείο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτή είναι η μόδα, κυρίες και κύριοι. Με τα μαγιό, την είπαμε, επιβεβαιώθηκε, κάναμε το ρεπορτάζ μας, μια χαρά.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Πόπο, γκρίνει αυτό το κορίτσι, αυτή η Λόλα Γιάνγκ συνέχεια. Αν του Μέση. Πάει και ο Μέση, πάει και ο Γιαμάλ. Τελείωσαν. Τέλος. Θα σας πούμε για τις κληρώσεις των ομάδων στη συνέχεια, γιατί έγινε και κλήρωση για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Προς το παρόν, καλημέρα στον Άρη του Καματερού, ο οποίος καλημερίζει από την παραλία της Σκοτίνας. Πώς βρέθηκες εσύ, Τσακάλι, εκεί πέρα στην πατρίδα, στην Πιερία? Είσαι από εκεί πέρα. Ο Τόμ Χάνκς λέει και η Ρίτα Γουίλσον σπάνε ρεκόρ ετών γάμου. Εύχομαι καλό καλοκαίρι με λιγότερα delivery και πιο πολλά dinner, μας λέει εδώ Άρης. Ευχαριστούμε, Άρη. Το αυτό επιθυμούμε και διημάς. Λοιπόν, τώρα μια διαφημιστική αναφορά για τους Pasta Lovers. Είσαι Pasta Lover. Τα Origency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 το βράδυ και μετά, και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας. Απολαμβάνεις πάστα μπολονέζε, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί. Μόνο με 5 ευρώ, παρακαλώ. Αν θες να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes. Με θέα που κόβει την ανάσα, είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μηνύματα μου στέλνετε στο Galaxy 92 και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Υπάρχει ένα ωραίο βίντεο, ένα ρεπορτάζ που κάνει στη σειρά Uncut ο Φρίξος Δρακοντίδης στο θέμα που λέει για τα περίεργα γούστα, εν πάση περιπτώσει τα απαιτητικά γούστα των δισεκατομμυριούχων στη Μύκονο. Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που συμβαίνουν, ενδιαφέροντα ενώ τα αξιοπερίεργα, αυτά που αξίζουν, εν πάση περιπτώσει, προσοχής, είναι ένα νέο trend. Νέο. Δεν είναι νέο, εμείς το μαθαίνουμε τώρα. Trend το οποίο γίνεται στη Μύκονο και σε άλλα πολυτελή θέρετρα, όπου αυτοί που το βράδυ πηγαίνουν στα πάρτι και πίνουν διάφορα, από αλκοόλ μέχρι και ουσίες, για να είναι την επόμενη μέρα στα πόδια τους, κάνουν ενδοφλέβιες θεραπείες. Υπάρχουν ειδικές ουσίες με βιταμίνες και τα λοιπά. Υπάρχουν γιατροί οι οποίοι πάνε εκεί, τους τα σουτάρουν μέσα στη φλέβα, κάθονται εκεί κάνα μισά ώρα, δεν ξέρω πόσο κάθονται, τους τα βάζουν, σαν να κάνεις, ρε παιδί μου, σαν να σου βάζουν ορό, εν πάση περιπτώσει. Και με τον ορό αυτό, μέσα σε μια ωρίτσα ή δεν ξέρω, με ένα μικρό χρονικό διάστημα, ο τύπος που το προηγούμενο βράδυ είχε κάνει τρελό πάρτι, ας πούμε, ήταν 15 ώρες σερί με πιες, φάει, κάνε, ράνε, χόρεψε, κάνε οτιδήποτε, δεν ξέρω τι κάνουν, μετά το πρωί είναι σαν μπερδίκι. Και αυτό είναι πολύ, έτσι, πολύ μεγάλο trend στα μέρη αυτά. Αυτά και άλλα πολλά στο Uncut του Φρίξου Δρακοντίδη, που είναι και expert στη Μύκονο εξάλλου. Έχει κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ για το νησί των ανέμων.
1: Galaxy 92.
0: Το ασπρονίσι που έλεγε ο Γαλάτης. Καλημέρα, ασπρονίσι. Θυμάστε αυτό. Μύκονος!

Διαμάντη της δεκαετίας του 90, των αγώνων της δεκαετίας του 90, Λίσα Στάνσφιλτ στην Αγγλία. Τη Λίζα τη λένε Λίσα. Εμείς λέμε πάρ τα Λίζα και κάτω κορνίζα. Αυτοί έχουν τη Λίσα. Η Λίσα Στάνσφιλτ λοιπόν με το All Around the World, που είχε γίνει κάποια στιγμή και ένα ντουέτο με τον Barry White. Φοβερή η Λίσα Στάνσφιλτ. Λοιπόν, με τις εκπτώσεις τι γίνεται, παιδιά? Βρήκατε τίποτα, πήγατε να ψωνίσετε, πήρατε κάτι? Βέβαια, πού να πας τώρα, μέσω γίνεται, πέφτουν κορμιά, 40 βαθμούς, 38, 39, εν πάση περιπτώσει. Πού να πας να ψωνίσεις τώρα? Πρέπει να φοράς ένα σομπρέρο, πρέπει να έχεις αυτό τον ανεμιστήρα που πάει, που τον έχεις στο χέρι του, χειρός που σου κάνει αέρα, υποτίθεται. Και τι αέρα να σου κάνει, πες μου εσύ. Άσε που έχω μάθει ότι στον ηλεκτρικό τα πράγματα είναι τραγικά από πλευράς κλιματισμού. Έχω διαβάζω πράγματα, δηλαδή, που λες τώρα να πας να κατέβεις στο κέντρο, να πας να ψωνίσεις, να φας όλη την μπόχα και την υδροτήλα μέσα στον ηλεκτρικό. Πού να πας τώρα, να πας με τα αμάξι? Τέλος πάντων, γράψτε μου στο galaxy92.gr αν ψωνίσατε κάτι, αν βρήκατε κάποια ευκαιρία. Γιατί τώρα στις εκπτώσεις το φοβερό είναι αυτό που πας σε κάποια κυρίως μεγάλα καταστήματα που τα εκπτωτικά είναι πάρα πολύ λίγα. Δηλαδή μπαίνεις μέσα να ψωνίσεις, λες άντε επιτέλους ήρθαν οι εκπτώσεις, πάω να τα σηκώσω όλα. Και μπαίνεις μέσα και βλέπεις κάτι τιμές και λες, παιδιά, συγγνώμη, πόσο ήταν η κανονική τιμή? Και σου λένε, α, αυτά δεν είναι τα εκπτωτικά. Τα εκπτωτικά τα έχουμε εκεί πίσω, στη γωνία. Και πας στη γωνία και είναι, ξέρω εγώ, 10 μπλουζάκια και κάτι κάμισα πεταμένα. Τα έχουν πάρει το μεταξύ που μπαίνουν μέσα οι πελάτες και τα πετάνε μετά. Λες και έχει μπει διαρρήκτη στο σπίτι. Το έχετε δει αυτό? Στις εκπτώσεις, σε μεγάλα καταστήματα που μπαίνεις μέσα και είναι πεταμένα όλα τα πουκάμισα, λες και μπήκε διαρρήκτης. Λες, τι έγινε εδώ? Ποιος σας έκλεψε? Όχι, μπήκαν απλά κατηλισσασμένοι οι πελάτες. Λοιπόν, και πας εκεί, ψάχνεις να βρεις σε απελπισία, λες τώρα αυτό είναι εκπτωτικό, πόσο έκανε, πόσο κάνει. Πρέπει να γράφει επάνω και την παλιά τιμή για να ξέρεις πόσο είναι η έκπτωση. Και βρίσκεις με τα χίλια ζόρια, μετά από πολλή έρευνα, εν πάση περιπτώσει, βρίσκεις εκεί. Αλλά υπάρχουν και καταστήματα που έχουν μόνο εκπτωτικά, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Είναι δύσκολο το σπορ, βέβαια. Γι' αυτό ζητάω τη βοήθειά σας και την ενημέρωσή σας. Εγώ πήγα κάποια στιγμή να κάνω μια έτσι έρευνα αγοράς, βρήκα κάτι και αναγκάστηκα και πήρα ένα jacket jean, το οποίο δεν νομίζω το φορέσω μες στο καλοκαίρι με τον καιρό που έχει, αλλά λέω καλή τιμή είναι. Αν δεν βρείτε κάτι πολύ μεγάλη ευκαιρία, θα έλεγα να μην το. Ναι. Μην ενδώσετε στον πειρασμό. Θέλω να πω, αν να πάρεις κάποια έκπτωση, να την πάρεις να είναι έκπτωση, όχι να πάρεις κάτι το οποίο να έχει κανονική τιμή. Εκτός αν χρειάζεσαι, ρε παιδί μου, τι να πω, ξέρω εγώ.

All That She Wants Is Another Baby από Ace of Base. Πριν από λίγο σημειώθηκε ένα πολύ ενισχυτικό περιστατικό έξω από την Ακρόπολη, απέναντι από το Μουσείο Ακροπόλος. Είχαμε μια επίθεση ενός άνδρα με μαχαίρι εναντίον δύο ελληνοαμερικανών τουριστών. Ενός άνδρα και μιας γυναίκας στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. Απέναντι από το Μουσείο Ακρόπολης και τα εκδοτήρια εισιτηρίων, έπειτα από αναφορά, υπήρξε αναφορά για άντρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες, τους τραυμάτισε ελαφρά ευτυχώς. Περιμένουμε περισσότερα να δούμε, γιατί τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα. Να δούμε ποια είναι τα κίνητα του ανθρώπου αυτού, αν αυτό στέκει καλά στα μυαλά του, που πιθανότατα δεν στέκει καλά στα μυαλά του, αλλά ένα πολύ έτσι άσχημο περιστατικό, το οποίο είναι και σε μια περίοδο τουριστική που κάνει κακό και στον τουρισμό, πέρα από το θέμα της ασφάλειας των δύο ανθρώπων. Παραλαμβάνω, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι τις πρωινές ώρες ένας άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη. Εδώ διαβάζω βέβαια στον τίτλο ότι δεν είναι ελαφρά, σε σοβαρή κατάσταση είναι ο ένας. Ελπίζω να διαψευστεί αυτό. Περιμένουμε νεότερα για να σας ενημερώσουμε πάνω σε αυτό, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ, πολύ, πολύ δυσάρεστο. Galaxy 92.

0: Το Break My Stride και το Matthew Wilder. Πάμε στο break των 9. Εμείς θα είμαστε εδώ, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι, τα έχουμε πει αυτά. Περιμένω δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos, VH είναι το spelling. Πολλά φιλιά, τα λέμε σε πολύ λίγο μετά το break.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: ABC's Garrett. I'm your Venus, I'm your fire. Banana Rama, καλημέρα σε όλους. Είναι η τρίτη και καλύτερη ώρα της εκπομπής. Στον Galaxy 92, τελευταία τρίτη για αυτή τη σεζόν. Την επόμενη τρίτη θα ροχαλίζουμε. Ελπίζω κι εσείς και εγώ αυτή την ώρα. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να χουζουρεύουμε τέτοια ώρα. Όχι να ερχόμαστε, ξυπνάμε τις 6 ώρα χαράματα, βγαίνουμε έξω. Το φοβερό το μεταξύ, όταν ξυπνάς 6 και τώρα, βγαίνεις έξω και έχει ζέστη. Είναι απίστευτο. Καλημέρα σε όλους. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Ελπίζω να την παλεύετε με το καύσωνα. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα σήμερα και αύριο. Κουράγιο. Την Πέμπτη τα πράγματα θα βελτιωθούν. Ξεκινάμε με τι άλλο, με το καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν ζέστη, καύσωνας, εν πάση περιπτώσει πείτε το όπως θέλετε. Αναμένεται έθριος ο καιρός σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις ως 3 μποφόρ τοπικά, θερμοκρασία από 27 ως 38 σήμερα. Και αύριο λέει στο ίδιο μοτίβο και είπαμε την Πέμπτη πέφτει, Παρασκευή θα βρέξει κιόλας, έτσι θα δείξει τα... Θα δείξει το άλλο του πρόσωπο ο καιρός. Είστε λοιπόν στον Galaxy. Ο Βαγγέλης Χαριζόπουλος έπαθε Αλτσχάιμερ. Όχι, το θυμήθηκα. Η λίστα με τις πιο. Με τις πόλεις που αξίζει περισσότερο να ζεις. Αυτές οι λίστες με τρελαίνουν. Αυτές οι λίστες με πεθαίνουν. Γουστάρω πάρα πολύ κάθε φορά που βγαίνει μια λίστα με τις καλύτερες πόλεις. Γιατί ξέρω ότι η Αθήνα δεν είναι μέσα σε αυτές. Το top 10 περιλαμβάνει 2 πόλεις από την Αυστραλία, 2 πόλεις από την Ελβετία και 2 πόλεις από την Ιαπωνία. Αρχίζουμε από το 10. Στο νούμερο 10 των πιο καλών πόλεων για να ζεις είναι το Τόκιο. Στο 9 είναι το Βανκούβερ, το οποίο Βανκούβερ τώρα είναι στον Ειρηνικό, στον Καναδά, εκεί τώρα μέσα στην Μύρλα, μέσα στην Θολούρα, τη Βρόχα, δεν ξέρω τώρα τι είναι. Θα μου πεις εδώ έχεις ήλιο, αλλά από την άλλη έχεις κακή ποιότητα ζωής, έχεις... Κακή ποιότητα ζωής. Πώς ορίζεται κακή ποιότητα ζωής? Έχεις, ας πούμε, κυκλοφοριακό. Θα μου πεις έξω δεν έχουν κυκλοφοριακό. Δεν έχεις κατάλληλη, ας πούμε, πώς να το πω τώρα. Δεν έχεις πεζοδρόμια, δεν έχεις σύγχρονες υποδομές. Αλλά έχεις τον ήλιο και τη θάλασσα από την άλλη. Μπορείς να κάνεις και μπάνιο, να πεταχθείς δηλαδή. Πώς το είχε πει και ο Άδωνης, δεν το είχε πει ο Άδωνης αυτό κάποια στιγμή. Ότι είσαι κάπου στο κέντρο της Αθήνας και πετάγεις μέχρι τον Άλυμο και κάνεις μια βουτιά. Να δει αυτό το καλύτερο. Καιρό είχαμε να μας επισκεφτεί ο Υπουργός. Στο νούμερο 8 είναι η Αδελαίδα της Αυστραλίας. Δεν έχω ιδέα. Βασικά από αυτές τις πόλεις, παιδιά, δεν έχω πάει σε καμία. Το λέω και ντρέπομαι. Στο 7 είναι η Οζάκα της Ιαπωνίας. Πού να πάω στην Οζάκα τώρα? Πρέπει να πάω στην Οζάκα, θέλει δύο μηνιάτικα. Στην 6η θέση η Γενέβη της Ελβετίας. Στην 5η η Ζυρίχη που έχει και πάρα πολλούς Έλληνες. Στην 4η είναι το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Στην 3η η Μελβούρνη που εκεί και αν έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Στο νούμερο 2 είναι η Βιέννη. Και στο νούμερο 1 δεν είναι η Βιέννη, είναι η Κοπενχάγη. Γιατί Βιέννη νομίζω ότι ήταν τελευταία χρόνια στην κορυφή. Η Κοπενχάγη στη Δανία είναι πάρα πολύ ωραία. Η Κοπενχάγη, τα ακούτε από κάποιους Έλληνες που πηγαίνουν, κάτι φασέοι που πηγαίνουν και τρελαίνονται με ποδήλατα, με αυτά μουστά. Αυτοί που μπαίνουν με τα μουστάκια και τις βερμούδες και την κάλτσα με το σανδάλι. Που λέει πήγαμε Κοπενχάγη καταπληκτικά, είναι φοβερά. Τι το ωραίο έχει η Κοπενχάγη. Είχε πολύ ωραία, έκανε ποδήλατο, έκανε. Εντάξει, να μου πεις και αυτό δεν είναι ένα μέρος ποιότητας ζωής. Φυσικά και είναι. Λέγαμε προηγουμένως για τα πατίνια, ας πούμε, που στην Αθήνα είναι επικίνδυνα. Στην Δανία και τα πατίνια και τα ποδήλατα κυρίως, γιατί υπάρχει και flat έδαφος. Δεν είναι όπως στην Αθήνα. Να πάρεις το ποδήλατο, να πας στην Κυψέλη, ας πούμε, να ανέβεις πάνω την Άνω Κυψέλη, δεν γίνεται. Καλημέρα, λέει στην πιο υπομονετική συνάδελφο του κόσμου, τη Λένα. Αν δεν ακούσει Χαρισόπουλο το πρωί, δεν μπορεί να αποδώσει τη δουλειά. Α, η Άντζελα και η Κωνσταντίνα, οι φίλες μας, το αγαπημένο μας τρίο. Καλημέρα και στην Άντζελα και στη Λένα και στην Κωνσταντίνα που άδεια κορίτσια θα πάρετε. Εσείς τι γίνεται εδώ πέρα, μόνιμες? Όχι ότι δεν μ' αρέσει που είστε, αλλά λέω για εσάς, το λέω.
2: Galaxy 92.
0: Επίσης, αν κάποιος μας ακούει σε κάποια από αυτή την πόλη, σε κάποια από αυτές τις πόλεις, το βρήκα. Αν μας ακούει κάποιος στην Κοπενχάγη ή στη Βιέννη, ας πούμε, να μας στείλει ένα μήνυμα λατρείας, να μας πει όντως είναι τόσο ωραία εκεί. Εμείς έχουμε συνδυάσει πάρα πολύ την ποιότητα της ζωής με τον καιρό, που ο καιρός δεν είναι η πανάκια. Δηλαδή το να έχεις ήλιο όλο τον χρόνο δεν είναι ότι λύνεις τα προβλήματά σου. Μερικές φορές τα επιτείνει κιόλας. Το καλοκαίρι, ας πούμε.

0: Stop killing my time. Μην μου τρως το χρόνο, λέει η τραγουδίστρια των Serial, των Ελλήνων Serial. Από τα πιο αξιοπρεπή pop συγκροτήματα που έχουμε βγάλει. Αυτοί δεν θα μπορούσαν να έχουν πάει στην Eurovision, τώρα που το σκέφτομαι. Δηλαδή, από το να στέλνουμε διάφορες καρικατούρες και τραβηγμένες έτσι από τα μαλλιά παρουσίες. Θα μου πεις, αυτό δεν θέλει Eurovision. Τα κορίτσια μας εδώ χωρίζουν τις άδειές τους. Κάθε μία θα φύγει άλλη εβδομάδα. Δεν πάτε μαζί, ε. Θέλω να σας χωρίσουν, κορίτσια. It's a crime. It's not a crime to listen to Galaxy 92. Τέλειωσε αυτή, επιτέλους. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Έχω ακούσει λόγους περίεργους για να σου κάνουν έξωση, να σε απειλήσουν με έξωση, αλλά αυτό που συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να είναι από κύμα νοσηρής φαντασίας. Λοιπόν, ακούστε, χθες έβλεπα τώρα δύο φαινομενικά διαφορετικά πράγματα. Χθες έβλεπα ένα stand-up comedy, έναν Αμερικάνο, ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος τύπος. Θα σας πω και το όνομα του κωμικού για να τον ψάξετε κι εσείς στο YouTube. Λέγεται Cliff Cash. Κάσου όπως τα μετρητά. Λοιπόν, αυτός είναι εναντίον του Τραμπ, εν πάση περιπτώσει. Είναι αντιμάγκα. Και στο δικό του σοου σατιρίζει τους ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικάνων και τους συντηρητικούς Αμερικανούς, λέγοντας ότι θεωρούν το διάβασμα αμαρτωλό. Λοιπόν, αυτό και έλεγε, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, πιο πολύ τους εκνευρίζει τους συντηρητικούς Αμερικανούς στο. Τέλος πάντων τώρα, εν πάση περιπτώσει. Το διάβασμα το θεωρούν σατανικό, εν πάση περιπτώσει. Το έλεγε κάπως έτσι κάθε υπερβολή. Κοιτάξτε να δείτε τώρα όμως. Ένας Αμερικανός, ο Μεντέλ Ουμινέρ, ο οποίος νίκησε ένα στούντιο πολύ κοντά στο Central Park στο Μανχάταν. Μέσα στο στούντιο αυτό χώρεσε 10.000 βιβλία. Αυτός είναι βιβλιοφάγος, δηλαδή έχει φωτογραφίες, είναι συγκλονιστικές. Ο τύπος έχει, μιλάμε, σαν βιβλιοθήκη είναι το σπίτι του. Δεν ξέρω τι στούντιο είναι αυτό, πόσο χωράει αυτό το στούντιο. Πάσε τόσο και πήρε 10.000 βιβλία. Και του κάνουν οι υπεύθυνοι διαχειριστές του κτηρίου τον απειλούν με έξωση αν δεν πετάξει τα περισσότερα βιβλία του ή όλα, εν πάση περιπτώσει, θεωρώντας ότι είναι κίνδυνος για πυρκαγιά. Γιατί όταν υπάρχει έφλεκτο υλικό στο διαμέρισμα, αυτό μπορεί να τεκμηριωθεί κιόλας. Όταν υπάρχει πολύ έφλεκτο υλικό στο διαμέρισμα, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος πυρκαγιάς. Και ο τύπος τώρα καλείται να λύσει το πρόβλημα ή να αλλάξει σπίτι, να πετάξει τα βιβλία, δεν το βλέπω. Αλλά 10.000 βιβλία, καθώς είπαμε, ρε φίλε, να διαβάζεις εσύ, δεν κάνεις και τίποτα άλλο. Ο οποίος βέβαια έχει σχέση με το διάβασμα, είναι. Το επάγγελμά του έχει να κάνει με το διάβασμα, εν πάση περιπτώσει. Έτσι που λέτε, μην διαβάζετε πάρα πολύ, είναι σατανικό. Βέβαια, εδώ πέρα τώρα παλεύουμε να διαβάσουμε ένα βιβλίο το καλοκαίρι. Έχετε δει όλοι αυτά τα περίεργα, τα συνηθισμένα αφιερώματα που υπάρχουν στις κυριακάτικες εφημερίδες που λένε βιβλία για το καλοκαίρι. Και σου έχουν ένα κατάλογο με 500 βιβλία και δεν ξέρεις τι να διαλέξεις. Και είναι το μοναδικό βιβλίο που θα διαβάσεις τη χρονιά.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
7: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
8: Πήγε στον Κασιμάτι.
7: Έχει έπιπλα γραφείου.
8: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Σας έχει τύχει ποτέ να μιλάτε με κάποιον και να σας ξεφύγει, να σας φύγει μια έτσι, πώς να το πω τώρα ευγενικά, μια ροχάλα ή κάτι? Συγγνώμη, δεν ξέρω πώς το πω αλλιώς. Να σας φύγει κάτι από το στόμα, εν πάση περιπτώσει. Το έπαθε ο Ρόμπι Ουίλιαμς, αλλά το έπαθε σε... Οι συνέπειες μάλλον ήταν λίγο έτσι αναπάντεχες. Την ώρα που μιλούσε, παραχωρούσε συνέντευξη σε γερμανικό κανάλι, μετά τον τελικό του Μουντιάλ, πριν τον τελικό, εν πάση περιπτώσει, του έφυγε ένα κάτι από το στόμα, εν πάση περιπτώσει, μια κάτι. Και έπεσε πάνω στο μικρόφωνο. Ήταν μια λευκή ουσία και ξεκίνησε το ίντερνετ και έγραφε ότι είναι ναρκωτικά, ότι κάνει ναρκωτικά ο Ρόμπι Ουίλιαμς και αυτό που του έφυγε είναι ποσότητα περί ναρκωτικών. Ο ίδιος διευκρίνησε, γιατί αναγκάστηκε να το κάνει, ότι αυτό ήταν μια καραμέλα νικοτίνης και μάλιστα έκανε πλάκα λέγοντας ότι έχει άλλες δύο μέσα στο στόμα. Νομίζω ότι λίγο, εντάξει, υπερβολικό, το είδα και το βίντεο, δεν μου φαίνεται κάτι τέτοιο. Όχι ότι είμαι και ειδικό σε αυτό. Θυμίζει λίγο την υπόθεση του Νταμιάνο Ντέιβιντ. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Του νικητή της Eurovision το 2023 ήταν, όταν το συγκρότημά του, που μου διαφεύγει τώρα, ντροπή μου, του Νταμιάνο Ντέιβιντ, κέρδισε την Eurovision και περίμεναν στο τραπέζι εκεί που βάζουν τις αποστολές και κάθονται. Κάποια στιγμή που γύρισε λοιπόν η κάμερα, ο Νταμιάνο Ντέιβιντ ήταν σκυμμένος πάνω στο τραπέζι και πολλοί γράψανε στα social ότι έκανε χρήση κοκαΐνης, φόρα παρτίδα μέσα στις κάμερες και στο αυτό. Μπάσχετο, δεν ξέρω αν ήταν μια φορά υπερβολικό αυτό με τον Νταμιάνο Ντέιβιντ, νομίζω ότι με τον Ρόμπι Ουίλιαμς ήταν ακόμη περισσότερο. Ρόμπι, τι λες και εσύ?

0: Άλλο να σε φτύνει ο Ρόμπι Ουίλιαμς και άλλο να σε φτύνει ο καθηγητής χημίας που είχαμε εμείς στο Λύκειο, που δεν καθόμασταν στα μπροστινά θρανία γιατί φοβόμασταν μην φύγει τίποτα. Ναι, είναι από τους Maneskin, παιδιά, ζητώ συγγνώμη, δεν. Ουγάρι έρχεται μόνον. Η Maneskin το συγκρότημα με τον Αμιάνο Ντέιβιντ. Γεια σου Μάρθα μου, ελπίζω να πάνε όλα καλά σε αυτό που μου στέλνεις. Καλημέρα Σταύρο από την υπέροχη Ρόδο. Η ώρα είναι 9:29, ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, ως γνωστόν, το 9 με 10 είναι το χειρότερο αυτές τις μέρες. Αυτό είναι το παράδοξο της υπόθεσης. Έχουμε εξακολουθεί να έχει μποτιλιάρισμα ο Κηφισός. Από την Λένορμαν μέχρι τη Φιλαδέλφια, η Αττική Οδός έχει δύο θέματα. Το ένα είναι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι λεωφόρο Ηρακλείου. Και το άλλο είναι στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι λεωφόρο έξοδο Πεντέλης. Η Κηφισίας μάγκεψε σιγά-σιγά, άρχισε να πίζει. Η κάθοδος στο ύψος του Αμαρουσίου, δηλαδή από το ΚΑΤ μέχρι την Αγίου Θωμά. Η άνοδος στο ύψος στα Σίδερα Χαλανδρίου. Και η κάθοδος πάλι χαμηλότερα από το ψυχικό μέχρι την Πανόρμου. Η Μεσογείον δυσκολεύει, μου κάνει εντύπωση, αντί να ηρεμεί γίνεται χειρότερη. Ειδικά η κάθοδος, η κίνηση έχει επεκταθεί από το Πεντάγωνο φτάνεις μέχρι την Κατεχάκη το μποτιλιάρισμα. Η άνοδος κάνει ένα πρόβλημα. Το ίδιο και η Κανελοπούλου Αλίμου Κατεχάκη, αυτή που κατεβαίνει τον περιφερειακό. Προσέξτε λίγο στην Βενιζέλου, στην άνοδο της Ηλίου Πόλεως. Θα βρείτε κίνηση μέχρι τον Καρέα. Φαντάσου, τέτοια ώρα. Στο κέντρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω έχουν τα προβλήματά τους. Και η παραλιακή μπαίνει και αυτή στο πάρτι σιγά σιγά με πρόβλημα στην κάθοδο, μόνο στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Αυτά με την κίνηση. Δυναμώστε Γκάλαξη, κουράγιο. Δεν είναι και τα πράγματα όπως το χειμώνα, είναι λίγο καλύτερα τώρα το καλοκαίρι. Βαγγέλη λέει την τηλεκατευθυνόμενη μπάλα του Μουντιάλ, την είδες? Ομολογώ πως όχι. Μου κάνετε ερωτήσεις τα οποία με κάνουν και νιώθω άσχημα. Τώρα τηλεκατευθυνόμενη, νομίζω εννοείς την μπάλα που είχαν αυτή, η οποία είχε μέσα. Τη φορτίζανε, αυτό ξέρω, τη φορτίζανε. Αλλά δεν ξέρω ότι είναι τηλεκατευθυνόμενη, τι εννοείς, την πέραν και την πηγαίνανε όπου θέλανε.
2: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Γκάλαξη. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Ένα τραγούδι θρύλος που και μόνο να διαβάσεις τους συντελεστές του κοκκινείς από ντροπή, από δέος. Πέρα από τον Michael Jackson βεβαίως, που ήταν και στην παραγωγή του τραγουδιού εκτός από τα φωνητικά. Παραγωγή επίσης Quincy Jones, τεράστιος, γίγαντας. Επίσης το σόλο της κιθάρας είναι του Eddie Van Allen ή Eddie Van Halen, όπως το λέμε τώρα. Και στους μουσικούς που συμμετείχαν ήταν τα αδέρφια Porcaro, μπορεί να μην τους ξέρετε ονομαστικά, αλλά ήταν τα βασικότερα μέλη των Toto. Αυτό ήταν το Billie Jean. Να επιστήσω λίγο την προσοχή σας, γιατί βλέπω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στην Εθνική Αντιστάσεως. Είναι ο δρόμος ουσιαστικά το αντίθετο ρεύμα της

0: βουλιαγμένη στη Δάφνη που οδηγεί στην Αθήνα, προσέξτε λίγο εκεί. Και να σας πω και το πολύ ωραίο εδώ πέρα, τώρα που τελείωσε το Μουντιάλ, κάθονται και μετράνε πόσους followers έχουν πήραν οι ποδοσφαιριστές. Και μέσα σε αυτούς που πήρε τους περισσότερους, μιλάμε για εκατομμύρια, 29,5 εκατομμύρια νέους followers, πήρε αυτός ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου του Κάμπο Βέρντε. Βέβαια δεν ήταν πρώτος σε καινούριους followers, τον πέρασε για λίγο ο Χάλαντ, ο οποίος ούτως ή άλλως ήταν star των social και star γενικότερα. Το Βοζίνια δεν τον ήξερε η μάνα του, η οποία μάνα του η καημένη δεν μπορούσε να πάει στο Μουντιάλ για να τον δει. Αλλά παρόλα αυτά πήρε τη δεύτερη θέση σε νέους followers. Μπορεί να τσιμπήσει καμιά μεταγραφή καλύτερη για ο άνθρωπος για να εξαργυρώσει αυτή την καταπληκτική πραγματικά εμφάνιση που έκανε στο Μουντιάλ. Φαντάζομαι ότι θα είδατε κάποιο από τα μάτς του πράσινου ακροτηρίου, αν και οι ώρες που τα δείχνανε τα συγκεκριμένα ήταν λίγο προχωρημένες. Ήταν αυτές που ήσουν ξενύχτης και γυρνούσες, ή ήσουν να δούλευες κάπου πολύ νωρίς και ξυπνούσες εκείνη την ώρα.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Να και η Ριάννα, η οποία βρέθηκε στις κερκίδες του Μουντιάλ με ένα έτσι, look περίεργο, κάπως το μαλλί το είχε λίγο. Κάποιοι κακοήθησε, είπαν ότι έμοιαζε με τη Μαρίκα Μητσοτάκη. Το οποίο, μα δεις τη φωτογραφία, δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Αλλά μακριά από μένα αυτές τις συγκρίσεις.

Μοναλίσα, όπως η Μοναλίζα. Πολύ Λίσα και Λίζα σήμερα, τι γίνεται? Καλημέρα στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας που καθημερινά μας ακούει μαζί με τους πονεμένους. Τους, λέει εδώ, περιμένουμε τον Αύγουστο να φύγουμε. Την καλημέρα μας την Εύη που παντρεύομαι το Σεπτέμβριο. Εγώ δεν παντρεύομαι καταρχάς. Παντρεύονται κάτι φίλοι το Σάββατο. Να πω και η ώρα η καλή, έτσι, στα παιδιά, στον Αλέξανδρο και στη Βίκη, που παντρεύονται το Σάββατο. Η ώρα η καλή. Να εκμεταλλευτώ και εγώ το μικρόφωνο εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν παντρεύομαι, όχι. Δεν παντρεύομαι ούτε το Σεπτέμβριο, ούτε τον Οκτώβριο. Τώρα για τον Νοέμβρη δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, καλημέρα στο φυσικοθεραπευτήριο που φαντάζομαι ότι έχετε και πάρα πολύ δουλειά τώρα για να προλάβετε να κλείσετε τις εκκρεμότητες. Τώρα πάνε και όλοι, άμα έχεις πόνο τώρα στον αφιένα ή στη μέση, πριν τις διακοπές πρέπει να πας να κάνεις μια φυσικοθεραπεία. Έχουμε εξελίξεις στα τηλεοπτικά, καθώς ανακοινώθηκαν ή διέρευσαν, εν πάση περιπτώσει, το ντουέτο, διέρευσαν οι δύο παρουσιαστές που θα παρουσιάζουν το Καλημέρα Ελλάδα, την θρηλυκή εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη από τον Σεπτέμβριο, γιατί το ντουέτο που δοκίμασε να το κάνει τη χρονιά που πέρασε, η Άννα Λιβαθινού και ο Παναγιώτης Στάθης, απέτυχε σε αυτό, αλλά ήταν ένα δυσαναπλήρωτο κενό, ήταν μια πολύ δύσκολη αποστολή. Νομίζω ότι οποιοδήποτε και να πήγαινε μετά τον Παπαδάκη θα καιγόταν, για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στα παιδιά, πολύ καλοί συνάδελφοι και οι δύο, αλλά πήγανε τώρα να πήραν μια κουμπή η οποία είχε... Δεν είχε πολύ καλά νούμερα ούτε τον τελευταίο καιρό που ήταν ο Παπαδάκης, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά είχε πάρα πολύ μεγάλο όνομα, ένα βαρύ όνομα, το οποίο όταν ακούς Καλημέρα Ελλάδα, η εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη, περιμένεις να την πάρει κάποιος ο οποίος να είναι, παιδί μου, τύπου επίπεδου Χατζηνικολάου. Οποιοσδήποτε άλλος να πάει θα τον φάει μαρμάγκα. Τώρα, η είδηση είναι ότι οι νέοι παρουσιαστές είναι ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης, οι οποίοι αμφότεροι ήταν στο Sky, πήγαν στο Sky προφανώς μετά από πρόταση του Βασίλη Παπαδρόσου, του νέου διευθυντή στον Αντένα, διευθυντή ενημέρωσης, ο οποίος ήταν διευθυντής ενημέρωσης και στον Sky. Και μέσα σε όλα θα αναλάβει, λέει, θα υπάρχει στην εκπομπή και ένα πρόσωπο έκπληξη που θα σχολιάζεται. Εμένα πάει το μυαλό μου στη Σία Κοσιόνη, η οποία βέβαια είπαν θα είναι και σχολιάστρια στο Βελτίο, δεν ξέρω αν είναι και στο πρωινό. Γενικώς, όπως βλέπετε, ο Αντένα είναι ο μισός Sky από πέρσι. Δηλαδή έχουν πάει όλα τα πρόσωπα και ο διευθυντής ενημέρωσης και τρία πολύ μεγάλα, πολύ γνωστοί παρουσιαστές, και οι τρεις, και η Κοσιόνη και ο Παυλόπουλος και ο Χιώτης, προέρχονται από το Sky. Οπότε έχουμε μια αλλαξοσταθμιά μεγάλη. Για να δούμε, είναι μεγάλο το στοίχημα και ιδιαίτερα όταν πας σε μια εκπομπή η οποία έχει αφήσει ιστορία στην τηλεόραση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχεις. Θέλει πάρα πολύ υπομονή, την οποία στην τηλεόραση δυστυχώς τα περισσότερα κανάλια δεν την έχουν. Και ελπίζουμε να την αποκτήσουν. Θα μου πεις, όταν τρέχουν τα χρέη και οι οφειλές και τα λοιπά, σου λέει ο άλλος, εγώ θέλω νούμερα. Δεν θέλω να περιμένω 2 χρόνια, τα θέλω τώρα. Δύσκολος τομέας, πολύ ανταγωνιστικός.

Χρήστο μου, σε ευχαριστώ για την πρόταση για το προξενιό, θα το σκεφτώ. Με στρέμματα κιόλας, ε. Και 500 ρίζες, κατάλαβα. Κατάλαβα, εντάξει, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο. Άμα ξεκινάς με τα στρέμματα, κατάλαβα. We don't need another hero. Είναι έτσι όμως. Είναι από την ταινία Mad Max, δεν θυμάμαι ποιο νούμερο τώρα. Ήταν με αυτή με τον Mel Gibson. Θα μου πεις όλα τα Mad Max με τον Mel Gibson, δεν είναι. Στην οποία έκανε εμφάνιση και η ίδια η Τίνα Τέρνερ, η αείμνηστη. Εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω, ο αείμνηστος. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, σας αφήνω, σας φιλώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο εδώ στον Galaxy στις 6 το πρωί. Αχάραγα. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέ, να περάσετε μια υπέροχη Τρίτη. Να προσέξετε τη ζέστη, να είστε σε δροσερά μέρη και με δροσερούς ανθρώπους. Πολλά φιλιά, τα λέμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Κάποιοι πιστεύουν ότι η ψυχοθεραπεία αφορά μόνο ανθρώπους που είναι άρρωστοι. Η ψυχοθεραπεία είναι ένας χώρος αυτογνωσίας, εξέλιξης και ψυχικής ενδυνάμωσης για κάθε άνθρωπο που θέλει να κατανοήσει βαθύτερα τον εαυτό του και τις σχέσεις του. Στην πράξη, βοηθάει όλους όσους αναγνωρίζουν την ανάγκη της, γι' αυτό, ακόμα και αν πιστεύετε πως θα έκανε καλό σε κάποιο δικό σας άνθρωπο, μην το πιέσετε αν δεν το θέλει ο ίδιος. Η ψυχοθεραπεία λειτουργεί μέσα από τη σχέση εμπιστοσύνης με το θεραπευτή. Δεν σας δίνει έτοιμες λύσεις, αλλά σας βοηθάει να αναγνωρίσετε τα μοτίβα σας και να τα βρείτε με τον εαυτό σας μέσα σε ασφαλές περιβάλλον και σταθερό πλαίσιο. Αν σκέφτεστε να ξεκινήσετε θεραπεία, προσέξτε τρία βασικά σημεία. Νούμερο 1. Να νιώθετε ασφάλεια, εμπιστοσύνη, κατανόηση και αποδοχή στη σχέση με το θεραπευτή σας. Νούμερο 2. Να γνωρίζετε την εκπαίδευσή του και να σας ταιριάζει η προσέγγιση του. Και νούμερο 3. Να δώσετε χρόνο με συνέπεια στη διαδικασία, χωρίς πίεση, χωρίς ανυπομονησία. Η ψυχοθεραπεία δεν είναι ένδειξη αδυναμίας. Αντίθετα, απαιτεί δύναμη, κουράγιο και γενναιότητα να στρέψετε το βλέμμα σας προς τα μέσα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: stop lying.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
5: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Galaxy 92. Ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στην παρέα μας. Και να στείλουμε την καλημέρα μας και σε όλους που μας ακούνε εκτός Αττικής και εκτός Ελλάδος μέσα από το Galaxy 92.gr.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Σε κάθε στιγμή της ημέρας, ο Galaxy 92 είναι πάντα η καλύτερη παρέα για να χαλαρώσεις και να απολαύσεις τη μουσική που σου αρέσει. Μείνε μαζί μας, εδώ, στους 92 ακριβώς.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92. Galaxy 92.
9: Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, μια ακόμα καλημέρα σε όλους από το Memo Cohen που θα είναι στο μικρόφωνο του Galaxy 92 μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβι Πέρος. more.com.info.gr.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92 με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Ένα ακόμα πρωινό που το περνάμε παρέα. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, σας ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στη συντροφιά μας.

0: διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
3: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
2: Και τώρα τι κάνουμε?
3: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Όλοι έχουμε έναν φίλο που μέσα στον καύσωνα επιμένει να ανοίγει το παράθυρο στη δουλειά. Γιατί? Γιατί θέλει να παίρνει φρέσκο αέρα, να ανανεώνεται ο χώρος. Να ανανεώνεται ο χώρος, αλλά να ανανεώνεται όταν ο αέρας δεν είναι η ανάσα του δράκου. Γιατί με την ανάσα του δράκου δεν ανανεώνεται ο αέρας, πεθαίνουν οι εργαζόμενοι. Και σου λέει, παιδιά, όχι, όχι, θα ανοίξουμε να ανανεωθεί λίγο, να ανανεώσουμε λίγο τον αέρα, να έτσι να ανανεώνεται ο αέρας, αλλά ανανεώνονται και τα νεύρα και μετά στη δουλειά το κλίμα γίνεται πολύ βαρύ.
7: Βαγγέλης χαρί.
6: Λίγο τον αέρα, να έτσι να ανανεώνεται ο αέρας, αλλά ανανεώνονται και τα νεύρα και μετά στη δουλειά το κλίμα γίνεται πολύ βαρύ.
7: Βαγγέλης χαρί.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Galaxy 92 και ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Στις 12 κοντά σας θα είναι ο Χρήστος Φερεντίνος, στις 3 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και στις 6 το απόγευμα ο μοναδικός Θοδωρής Γιαννόπουλος. Καλό μεσημέρι σε όλους από το Memo Coen που ήταν στο μικρόφωνο και σήμερα από τις 10 το πρωί.

0: Διαφημίσεις.
1: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

Galaxy 92, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε μέχρι τις 2 μαζί σας. Στο τιμόνι είναι ο Χρήστος Φερεντίνος, με πολύ ωραία μουσική, με ανεβασμένη διάθεση, εδώ όπου κάθε λεπτό έχει ρυθμό και κάθε τραγούδι έχει ιστορία. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 2.

0: διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές.
2: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield.
2: Είναι η μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Την καζούρα που έκανε Ισπανός πιλότος Αργεντίνος, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Πραγματικά, παιδιά, δεν ξέρω αν συνέβαινε σε άλλη χώρα και δεν ξέρω την τύχη του μετά από αυτό. Ήταν ένα αεροπλάνο, λοιπόν, το οποίο προσγειωνότανε και είχε μέσα Αργεντίνους επιβάτες. Ο πιλότος όμως ήταν Ισπανός. Ήταν την ώρα του τελικού αυτό. Αυτός, λοιπόν, τους λέει με αυτή τη χαρακτηριστική φωνή του πιλότου, αυτό το μικρόφωνο, το περίεργο.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Θα προσγειωθούμε στο αεροδρόμιο του Buenos Aires. Ο τελικός έληξε πριν από λίγο. Να πούμε συγχαρητήρια στους Αργεντίνους φίλους μας.
6: Ακούνε αυτή τη συγχαρητήρια στους Αργεντίνους φίλους μας. Κερδίσαμε, ναι, γκανιάρ, βίβα Αργεντίνα, φόρτσα φέρτα Αργεντίνα. Αρχίζουν Αργεντίνα. Και μετά τους λέει ο Ισπανός πιλότος,
7: βέβαια κέρδισε η Ισπανία.
6: Και ακολουθεί μια φοβερή αμηχανία και σκέφτομαι αυτόν δεν το δίρανε μετά.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μια ώρα γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και ωραίες ραδιοφωνικές εκπλήξεις. Μείνετε μαζί μας, μείνετε εδώ στο Galaxy 92, γιατί το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

Galaxy 92, σας καλωσορίζουμε εδώ στη δεύτερη ώρα μας. Σας καλούμε να μείνετε συντονισμένοι, γιατί τα καλύτερα, όπως πάντα, τώρα έρχονται. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι πες. more.com, artinfo.gr.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Είσαι pasta lover? Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονέζε, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστή το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
3: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
2: Τι λένε δηλαδή?
3: Βάλτε μας σπίτι σας.
2: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Το φοβερό είναι αυτό που πας σε κάποια κυρίως μεγάλα καταστήματα που τα εκπτωτικά είναι πάρα πολύ λίγα. Δηλαδή μπαίνεις μέσα να ψωνίσεις, λες άντε επιτέλους ήρθαν οι εκπτώσεις, πάω να τα σηκώσω όλα. Και μπαίνεις μέσα και βλέπεις κάτι τιμές και λες παιδιά συγγνώμη, πόσο ήταν η κανονική τιμή? Και σου λένε α, αυτά δεν είναι τα εκπτωτικά. Τα εκπτωτικά τα έχουμε εκεί πίσω στη γωνία. Και πας στη γωνία και είναι ξέρω εγώ 10 μπλουζάκια και κάτι κάμισα πεταμένα, τα έχουν πάρει το μεταξύ που μπαίνουν μέσα οι πελάτες και τα πετάνε μετά, λες και έχει μπει διαρρήκτη στο σπίτι, το έχετε δει αυτό? Στις εκπτώσεις σε μεγάλα καταστήματα που μπαίνεις μέσα και είναι πεταμένα όλα τα που κάμισα, λες και μπήκε διαρρήκτη, λες τι έγινε εδώ, ποιος σας έκλεψε? Όχι, μπήκαν απλά κατελισσασμένοι οι πελάτες.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92. Amazing music.

Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε το λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
4: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
6: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
7: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
6: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
7: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Διαφημίσεις.
1: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
2: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Όλοι έχουμε έναν φίλο που μέσα στον κάψωνα επιμένει να ανοίγει το παράθυρο στη δουλειά. Γιατί θέλει να παίρνει φρέσκο αέρα, να ανανεώνεται ο χώρος. Να ανανεώνεται ο χώρος, αλλά να ανανεώνεται όταν ο αέρας δεν είναι η ανάσα του δράκου. Γιατί με την ανάσα του δράκου δεν ανανεώνεται ο αέρας, πεθαίνουν οι εργαζόμενοι. Και σου λέει, παιδιά, όχι, θα ανοίξουμε να ανανεωθεί λίγο, να ανανεώσουμε λίγο τον αέρα, να έτσι να ανανεώνεται ο αέρας, αλλά ανανεώνονται και τα νεύρα και μετά στη δουλειά το κλίμα γίνεται πολύ βαρύ.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόγου πες. more.com.artinfo.gr.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Την καζούρα που έκανε Ισπανός πιλότος Αργεντίνος, δεν το έχω ξαναδεί αυτό πραγματικά, παιδιά. Δεν ξέρω αν συνέβαινε σε άλλη χώρα και δεν ξέρω την τύχη του μετά από αυτό. Ήταν ένα αεροπλάνο λοιπόν, το οποίο προσγειωνότανε και είχε μέσα Αργεντίνους επιβάτες. Ο πιλότος όμως ήταν Ισπανός. Ήταν την ώρα του τελικού αυτό. Αυτός λοιπόν τους λέει με αυτή τη χαρακτηριστική φωνή του πιλότου, αυτό το μικρόφωνο, το περίεργο.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Θα προσγειωθούμε στο αεροδρόμιο του Buenos Aires. Ο τελικός έληξε πριν από λίγο. Να πούμε συγχαρητήρια στους Αργεντίνους φίλους μας.
7: Ακούνε αυτή συγχαρητήρια στους Αργεντίνους φίλους μας. Κερδίσαμε, ναι, γκανιάρο! Βίβα Αργεντίνα! Φόρτσα Αργεντίνα! Αρχίζουν Αργεντίνα. Και μετά τους λέει ο Ισπανός πιλότος.
8: Βέβαια, κέρδισε η Ισπανία.
7: Και ακολουθεί μια φοβερή αμηχανία και σκέφτομαι αυτόν δεν το δίρανε μετά.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
3: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συμπρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield?
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Το φοβερό είναι αυτό που πας σε κάποια κυρίως μεγάλα καταστήματα που τα εκπτωτικά είναι πάρα πολύ λίγα. Δηλαδή μπαίνεις μέσα να ψωνίσεις, λες άντε επιτέλους ήρθαν εκπτώσεις, πάω να τα σηκώσω όλα. Και μπαίνεις μέσα και βλέπεις κάτι τιμές και λες παιδιά συγγνώμη, πόσο ήταν η κανονική τιμή? Και σου λένε α, αυτά δεν είναι τα εκπτωτικά. Τα εκπτωτικά τα έχουμε εκεί πίσω στη γωνία. Και πας στη γωνία και είναι ξέρω εγώ 10 μπλουζάκια και κάτι κάμισα πεταμένα, τα έχουν πάρει το μεταξύ που μπαίνουν μέσα οι πελάτες και τα πετάνε μετά, λες και έχει μπει διαρρήκτη στο σπίτι, το έχετε δει αυτό? Στις εκπτώσεις σε μεγάλα καταστήματα που μπαίνεις μέσα και είναι πεταμένα όλα τα πουκάμισα, λες και μπήκε διαρρήκτης, λες τι έγινε εδώ, ποιος σας έκλεψε? Όχι, μπήκαν απλά κατελισσασμένοι οι πελάτες.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Ένα από τα 5 μεγάλα άγχη της τεχνολογίας είναι ότι μπορεί να νιώθετε πίεση και ανάγκη να είστε πάντα προσβάσιμοι και διαθέσιμοι. Το κινητό στο χέρι, οι ειδοποιήσεις που δεν σταματούν, τα email που συσσωρεύονται, τα μηνύματα που περιμένουν απάντηση άμεσα. Και εσείς νιώθετε μια εσωτερική πίεση ότι δεν επιτρέπετε να χαθείτε, να αργήσετε, να μην ανταποκριθείτε. Μια συνεχή ψυχολογική εγρήγορση που βάζει το μυαλό σας να δουλεύει συνεχώς και να μην κλείνει ποτέ πραγματικά. Για να το αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά σας προτείνω. Νούμερο 1. Θέστε και τηρήστε πρώτοι εσείς ξεκάθαρα όρια. Συγκεκριμένες ώρες που απαντάτε σε mails και μηνύματα και ώρες που απλά δεν είστε διαθέσιμοι. Νούμερο 2. Διαχωρίστε την ταχύτητα από την αξία. Το ότι απαντάτε γρήγορα δεν σημαίνει ότι είστε πιο ικανοί ή πιο επαγγελματίες. Νούμερο 3. Εκπαιδεύστε τους άλλους, αλλά κυρίως τον εαυτό σας, ότι η καθυστέρηση των αντιδράσεών σας δεν είναι αδιαφορία, αλλά προστασία και αυτοσεβασμός. Και νούμερο 4. Επιτρέψτε στον εαυτό σας offline στιγμές, χωρίς ενοχή, χωρίς εξηγήσεις. Θυμηθείτε ότι η τεχνολογία δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν δεν αφήνει χώρο για ηρεμία και πραγματική ζωή. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
0: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο Παντελής Θαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο ACULTUR έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαβίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Θαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο ACULTUR έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι πες. more.com.artinfo.gr.
8: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
9: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Πού με πας χωρίς να μου λες?
4: Θα δεις, σε λίγο.
3: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
4: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
3: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Όλοι έχουμε έναν φίλο που μέσα στον καύσωνα επιμένει να ανοίγει το παράθυρο στη δουλειά. Γιατί? Γιατί θέλει να παίρνει φρέσκο αέρα, να ανανεώνεται ο χώρος. Να ανανεώνεται ο χώρος, αλλά να ανανεώνεται όταν ο αέρας δεν είναι η ανάσα του δράκου. Γιατί με την ανάσα του δράκου δεν ανανεώνεται ο αέρας, πεθαίνουν οι εργαζόμενοι. Και σου λέει, παιδιά, όχι, όχι, θα ανοίξουμε να ανανεωθεί λίγο, να ανανεώσουμε λίγο τον αέρα, να έτσι να ανανεώνει το αέρας, αλλά ανανεώνονται και τα νεύρα και μετά στη δουλειά το κλίμα γίνεται πολύ βαρύ.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

The Oregano never can say goodbye. Καλησπέρα σας. Δεν φτάνουν οι υψηλές μόνο θερμοκρασίες. Έχεις και την αφρικανική σκόνη. Οπότε αυτό το Instagramικό φίλτρο συμπληρώνει όχι όπως θα θέλαμε το σκηνικό της ημέρας. Το συμπλήρωσε και το συμπληρώνει. Και εμείς θα συμπληρώσουμε το υπόλοιπό της με πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Θοδωρής Γιαννόπουλος στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Πάμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 8. Για τη συνέχεια έρχεται ο Maxi Priest. Αυτό είναι το Close to You.

That's No Lie, Emily από τον Errol Brown, και δεν είναι ψέμα. Ο Bob Dylan, αν και 85 ετών, εξακολουθεί να βρίσκεται άοκνος στη σκηνή και να θυμίζει στο κοινό τη μουσική του ιδιοφυΐα. Αυτή τη φορά θα δώσει την ευκαιρία σε χιλιάδες θαυμαστές του από όλες τις γενιές να τον ακούσουν από κοντά στην περιοδία που ανακοίνωσε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε κάντε τα κουμάντα σας, βγάλτε εισιτήρια τόσο αεροπορικά όσο και για να τον δείτε. Ο Dylan θα ξεκινήσει την περιοδία του τον Νοέμβριο μετά την προηγούμενη Rough and Rowdy Ways στα τέλη της περασμένης χρονιάς. Θα την ξεκινήσει στο Bournemouth 25 του Νοέμβρη και θα δώσει συναυλίες σε στάδια στο Birmingham και το Sheffield και στην όπερα του Blackpool, ενώ θα κατευθυνθεί και στο Λονδίνο για 5 συναυλίες στο Royal Festival Hall, στο Royal Albert Hall στην ουσία. What is love για τη συνέχεια, αυτός είναι ο Hideaway. What?

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή. Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές.
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Την καζούρα που έκανε Ισπανός πιλότος Αργεντίνος, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Πραγματικά, παιδιά, δεν ξέρω αν συνέβαινε σε άλλη χώρα και δεν ξέρω την τύχη του μετά από αυτό. Ήταν ένα αεροπλάνο λοιπόν, το οποίο προσγειωνότανε και είχε μέσα Αργεντίνους επιβάτες. Ο πιλότος όμως ήταν Ισπανός. Ήταν την ώρα του τελικού αυτό. Αυτό λοιπόν τους λέει με αυτή τη χαρακτηριστική φωνή του πιλότου, αυτό το μικρόφωνο, το περίεργο.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Θα προσγειωθούμε στο αεροδρόμιο του Buenos Aires. Ο τελικός έληξε πριν από λίγο. Να πούμε συγχαρητήρια στους Αργεντίνους φίλους μας.
6: Ακούνε αυτή τη συγχαρητήρια στους Αργεντίνους φίλους μας. Κερδίσαμε, ναι, γκανιάρο! Βίβα Αργεντίνα! Φόρτσα Φουέρτα Αργεντίνα! Αρχίζουν Αργεντίνα, Αργεντίνα. Και μετά τους λέει ο Ισπανός πιλότος.
7: Βέβαια, κέρδισε η Ισπανία.
6: Και ακολουθεί μια φοβερή αμηχανία και σκέφτομαι αυτόν δεν το δίρανε μετά.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

You to me are everything, the real thing στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Και μιας και αναφέρθηκα στους καινούριους παρέας λίγο πριν, www.galaxy92.gr, τα του πρωτοκόλλου γρήγορα για να έρθουμε πιο κοντά. Αυτό είναι το site, εκεί βλέπετε παιδιά τι παίζει με τους διαγωνισμούς και δηλώνετε συμμετοχή ανά πάσα στιγμή. Βλέπετε τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει και μιλώντας για κομμάτια, όχι πίτσας αλλά τραγούδια, εάν υπάρχει κάποιο request που ταιριάζει με τις λίστες μας, γιατί όχι, το στέλνετε απευθείας εδώ στο στούντιο. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στην παρέα σας λίγα λεπτά μετά τις 7 και πάλι εδώ στον Galaxy στους 92 ακριβώς.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.
8: I've heard people say that

Can't Get Enough of Your Love Baby από τον Barry White στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, πάντα στον Galaxy στο 92 ακριβώς. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε από τα νησιά, για την Galaxy 92 χωρίς διακόπες δεν γίνεται, και μέσω του site μας ακούτε παντού και πάντα. Ωραίες φωτογραφίες από διάφορες χώρες των νησιών που έρχονται εδώ στο inbox, η χώρα της Αστυπάλειας, εντάξει τώρα πραγματικά δεν έχω πιο ωραία. Βέβαια μην μπούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί σίγουρα θα δημιουργηθεί beef. Είναι προσωπικά τα γούστα αυτά. Πάρα πολλά χρόνια πέρασαν για να εκτιμήσουν κάποιοι την σπανιότητα των Κυκλάδων, ειδικά όσοι μισούσαν τα ξερατοπία, τώρα τα αγαπούν, ειδικά εάν τα έχουν συνδέσει με συγκεκριμένα πρόσωπα, με φιλίες, με ωραίες στιγμές. Και οι Κυκλάδες, όπως και να το έχεις, όπως και να το κάνεις, είναι μέσα στην καρδιά μας. Και τα Δωδεκάνησα, αλλά προσωπικά μιλώντας πάντα, τις Κυκλάδες εγώ τις αγαπώ. Είμαι ο Θοδωρής Γιαννόπουλος, πάμε παρέα μέχρι τις 8. Mad About You, αυτή είναι η Hooverphonic.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
7: Galaxy 92. Amazing music.

As long as there is you από Τίμι Γιούρο, πολύ ωραίο remix, πάντα στον Galaxy, στο 92 ακριβώς. Και πάντα έχεις το άγχος όταν θα βρεθείς σε ένα μπαράκι, αν το ποτό το οποίο θα πιεις είναι μπόμπα ή όχι. Λοιπόν, μας έρχεται μια νέα τεχνολογία από ερευνητές των πανεπιστημίων του Σεν Άντριους και της Αδελαΐδας, η οποία αυτή η τεχνολογία υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα, καθώς μπορεί να εντοπίσει τοξική μεθανόλη μέσα σε σφραγισμένα μπουκάλια, χωρίς να χρειάζεται να ανοιχτούν. Αυτό θα γίνεται με λέιζερ. Μία νέα τεχνολογία, η οποία θα ανοίξει το δρόμο για αποτελεσματικότερο έλεγχο των νοθευμένων αλκοολούχων ποτών. Αυτή είναι η Ρίτα Ώρα για τη συνέχεια. Έρχεται το Anywhere.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αυτός ήταν ο Λούκα Καρμπόνε με το Mare Mare στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. www.galaxy92.gr το site μας. Θυμίζω, αυτό το request ήρθε από εκεί. Βέβαια, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα μέσω Facebook ή και Instagram, βεβαίως το official account στο Instagram Galaxy92FM είναι διαθέσιμο. Κάνετε like, το inbox είναι ανοιχτό. Όποιο μήνυμα στέλνετε στο στούντιο το βλέπουμε εδώ από όλα τα social media και φυσικά από το site μας. Για τη συνέχεια, Lady Mojo.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.

0: είναι, ξέρω εγώ, 10 μπλουζάκια και κάτι κάμισα πεταμένα. Τα έχουν πάρει το μεταξύ που μπαίνουν μέσα οι πελάτες και τα πετάνε μετά. Λες και έχει μπει διαρρήκτη στο σπίτι. Το έχετε δει αυτό? Που στις εκπτώσεις σε μεγάλα καταστήματα που μπαίνεις μέσα και είναι πεταμένα όλα τα πουκάμισα. Λες και μπήκε διαρρήκτη. Λες τι έγινε εδώ? Ποιος σας έκλεψε? Όχι, μπήκαν απλά κατηλισσασμένοι οι πελάτες.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Με δύο request θα σας αφήσω. Who can it be now? Από Men at Work. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. Σε λίγη ώρα θα τα πούμε στην ταράτσα του Κουζίνα, Αδριανού 9 στο Θησίο. Εκεί που πραγματικά έρχεται η αποσυμπίεση της ημέρας, έρχεται η όαση, έρχονται μουσικές από τον υποφαινόμενο και φυσικά είναι οι γεύσεις και θέα σε ναό του Ηφαίστου και φυσικά στην Ακρόπολη. Verve. Για το τέλος, Bittersweet Symphony, πολλά πολλά φιλιά, ό,τι και αν κάνετε απόψε, να το κάνετε καλά.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
5: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025, Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Είδωρ Ωνάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Ωνάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Όλοι έχουμε έναν φίλο που μέσα στον καύσωνα επιμένει να ανοίγει το παράθυρο στη δουλειά. Γιατί θέλει να παίρνει φρέσκο αέρα, να ανανεώνεται ο χώρος. Να ανανεώνεται ο χώρος, αλλά να ανανεώνεται όταν ο αέρας δεν είναι η ανάσα του δράκου. Γιατί με την ανάσα του δράκου δεν ανανεώνεται ο αέρας, πεθαίνουν οι εργαζόμενοι. Και σου λέει, παιδιά, όχι, θα ανοίξουμε να ανανεωθεί λίγο, να ανανεώσουμε λίγο τον αέρα, να έτσι να ανανεώνεται ο αέρας, αλλά ανανεώνεται και τα νεύρα και μετά στη δουλειά το κλίμα γίνεται πολύ βαρύ.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Πες μας ό,τι πες. more.com.artinfo.gr.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
5: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πού με πας χωρίς να μου λες?
3: Θα δεις, σε λίγο.
2: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
3: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
2: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
3: Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Την καζούρα που έκανε Ισπανός πιλότος Αργεντίνος, δεν το έχω ξαναδεί αυτό πραγματικά, παιδιά. Δεν ξέρω αν συνέβαινε σε άλλη χώρα και δεν ξέρω την τύχη του μετά από αυτό. Ήταν ένα αεροπλάνο λοιπόν, το οποίο προσγειωνότανε και είχε μέσα Αργεντίνους επιβάτες. Ο πιλότος όμως ήταν Ισπανός. Ήταν την ώρα του τελικού αυτό. Αυτός λοιπόν τους λέει με αυτή τη χαρακτηριστική φωνή του πιλότου, αυτό το μικρόφωνο, το περίεργο.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Θα προσγειωθούμε στο αεροδρόμιο του Buenos Aires. Ο τελικός έληξε πριν από λίγο. Να πούμε συγχαρητήρια στους Αργεντίνους φίλους μας.
5: Ακούνε αυτή τη συγχαρητήρια στους Αργεντίνους φίλους μας. Κερδίσαμε, ναι, γκανιάρ, βίβα Αργεντίνα, φόρτσα φέρτα Αργεντίνα. Αρχίζουν Αργεντίνα. Και μετά τους λέει ο Ισπανός πιλότος,
6: βέβαια κέρδισε η Ισπανία.
5: Και ακολουθεί μια φοβερή αμηχανία και σκέφτομαι αυτόν δεν το δίρανε μετά.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Διαφημίσεις.
1: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
2: Και ο καναπές Chesterfield.
1: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Το φοβερό είναι αυτό που πας σε κάποια κυρίως μεγάλα καταστήματα που τα εκπτωτικά είναι πάρα πολύ λίγα. Δηλαδή μπαίνεις μέσα να ψωνίσεις, λες άντε επιτέλους ήρθαν εκπτώσεις, πάω να τα σηκώσω όλα. Και μπαίνεις μέσα και βλέπεις κάτι τιμές και λες παιδιά συγγνώμη, πόσο ήταν η κανονική τιμή? Και σου λένε α, αυτά δεν είναι τα εκπτωτικά. Τα εκπτωτικά τα έχουμε εκεί πίσω στη γωνία. Και πας στη γωνία και είναι ξέρω εγώ 10 μπλουζάκια και κάτι κάμισα πεταμένα, τα έχουν πάρει το μεταξύ που μπαίνουν μέσα οι πελάτες και τα πετάνε μετά, λες και έχει μπει διαρρήκτη στο σπίτι. Το έχετε δει αυτό? Που στις εκπτώσεις σε μεγάλα καταστήματα που μπαίνεις μέσα και είναι πεταμένα όλα τα πουκάμισα, λες και μπήκε διαρρήκτη. Λες τι έγινε εδώ? Ποιος σας έκλεψε? Όχι, μπήκαν απλά κατηλισσασμένοι οι πελάτες.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92. Amazing music.

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
5: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
4: Και τώρα τι κάνουμε?
5: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Έπιπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Όλοι έχουμε έναν φίλο που μέσα στον καύσωνα επιμένει να ανοίγει το παράθυρο στη δουλειά. Γιατί? Γιατί θέλει να παίρνει φρέσκο αέρα, να ανανεώνεται ο χώρος. Να ανανεώνεται ο χώρος, αλλά να ανανεώνεται όταν ο αέρας δεν είναι η ανάσα του δράκου. Γιατί με την ανάσα του δράκου δεν ανανεώνεται ο αέρας, πεθαίνουν οι εργαζόμενοι. Και σου λέει, παιδιά, όχι, όχι, θα ανοίξουμε να ανανεωθεί λίγο, να ανανεώσουμε λίγο τον αέρα, να έτσι να ανανεώνεται ο αέρας, αλλά ανανεώνονται και τα νεύρα και μετά στη δουλειά το κλίμα γίνεται πολύ βαρύ.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.